0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαράκ.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πώς θα πέρασες θες?
2: Μια χαρά εσύ.
1: Καλά.
2: Εγώ γιατί δηλαδή, γιατί με ρωτάς?
1: Ξέρω.
2: Άννα τα
1: από παιδιά... χθες όσοι σε έχουν ξεχάσει για, για τη γιορτή, ειλικρινά.
2: Έχει τρελαθεί. Λοιπόν, για ευχές πάντα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, γιατί γιορτάζαμε, έτσι να το ξεχάσουμε αυτό. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
1: Έτοιμη είμαι.
2: Πάμε λοιπόν παιδιά, και σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι στο δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
2: Φύγαμε.

0: Έχεις έρθει φορτσάτος εσύ αυτή την εβδομάδα με τα μαναφούκια, έτσι.
1: Μα είναι και το καλοκαίρι.
0: Είναι.
1: Και είναι πράγματα που έχουν γίνει, αλλά πρόσεξε, εγώ θέλω να περάσει το πρώτο κύμα.
0: Ναι.
1: Να τα δούμε και με ένα άλλο μάτι, αν γίνεται.
0: Και να σπάσουμε και πλάκα μετά.
1: Για την οποία η Ιωάννα Τούνη το τι έχει πει, εντάξει, εμείς δεν
0: και
1: λέμε
0: το όχι. Τι έχει ακούσει.
1: Ναι, εμείς δεν λέμε όχι, μια χαρά. Ούτε κατηγορούμε κανέναν.
0: Όχι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, okay, τώρα. Εκείνη την ιστορία με τα 500 ευρώ το έχει
0: μάσει. Μα τώρα να είσαι στο μπαλί στην πισίνα, ας πούμε, για να κάνεις αέρα με νομίσματα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Άσε, ας μην είναι 500 άρικα. Είναι
1: της...
0: πιο καλό.
1: Ναι, και τις γράψαν ορισμένοι 5 ευρώ και λέει, παιδιά, συγγνώμη. Έχετε περάσει τα 500 ευρώ για 5 ευρώ.
0: Α, αυτά είναι. Έτσι.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Εντάξει, 500 άρικα δεν νομίζω αν κυκλοφορούν. Αλλά
0: δεν τα έχουν καταργήσει.
1: Κυκλοφορούν, ρε παιδί μου.
0: Πού
1: ναι.
0: Κυκλοφορούν, έχει σημασία.
1: Αυτοί που τέλος πάντων τα βλέπουν και τα έχουν, τα ξέρουν. Εμείς
0: είμαστε του 5 ευρώ.
1: Συγγνώμη, το 5 ευρώ ξέρουμε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
0: Εάν πάντως θέλεις πολλά 500 ευρώ ναι. στη ζωή σου. Σου έχω λύσει. Για μισθό.
1: Για πες.
0: Σου έχω λύσει.
1: Για πες.
0: Σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις σχολές Α.
1: Τέλεια.
0: Όχι μόνο up to date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, όχι μόνο online και διαζώσεις φοιτηση, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Έτσι. Λοιπόν, πληροφορίες. Καλέστε 210-5279-500 και 210-4120-714
0: ή αν σας είναι πιο βολικό www.eekalpha.gr.

0: συνεχίζουμε να βλέπουμε το πώς ταξιδεύουμε μέσα στο 2026, γιατί είπαμε το καλοκαίρι είναι η κατεξοχήν ταξιδιωτική εποχή. Ξέρετε ότι χρησιμοποιούν πάρα πολύ τεχνητή νοημοσύνη πλέον.
1: Βεβαίως. Και πού δεν χρησιμοποιείται.
0: Άμε.
1: Έχει γίνει πλέον η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ο νέος μας συνοδοιπόρος. Το 50% των ταξιδιωτών παγκοσμίως, έτσι,
0: ναι,
1: χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία AI, είτε για το σχεδιασμό, είτε και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Πού να πάμε, τι να κάνουμε.
1: Στην Ελλάδα τώρα.
0: Πώς θα ξοδέψουμε.
1: Το 40%, πολύ κοντά δηλαδή στο παγκόσμιο μέσο όρο, έχει ήδη χρησιμοποιήσει κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, μια που ούτως ή άλλως το AI είναι και μέσα στην ταξιδιωτική οργάνωση πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Η μεγαλύτερη διευκόλυνση για τους χρήστες είναι, πρώτον, η εξοικονόμηση χρόνου. Δεύτερον, βρίσκεις ωραίες ιδέες περίεργες.
0: Έτσι.
1: Τρίτον, προσφορές που όσο να είναι και ναι. Και βεβαίως αυτό όλο χτίζει με μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι δεν έχεις δώσει τα λεφτά σου τσάμπα και θα πας κάπου και θα τραβάς τα μαλλιά σου. Κατάλαβες.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Το ποιος πάει διακοπές στην Ελλάδα, αυτό είναι θέμα απλής νοημοσύνης.
1: Εμάς τους δύο να δεις. Δεν είμαστε μέσος όρος εμείς.
0: Είναι που λένε όταν λένε διακοπές στην Ελλάδα, λες AI.
1: Έτσι.
0: AI.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Γι' αυτό ο Γεωργακόπουλος όταν περνάει έτσι νιώθεις μια δροσιά.
1: Ναι, τη νιώθεις, δεν είναι το ψυχρό βλέμμα, είναι οι ρίζες.
0: Το πράσινο είναι το χρώμα του χρήματος και της αυθονίας.
1: Μάλιστα.
0: Δύο πράγματα που ο Ταύρος αγαπάει ιδιαίτερα, κυρίως να ταξοδεύει.
1: Όπα, είναι πολύ μέσα.
0: Αυτό δεν το είδαμε.
1: Το ζώδιο είναι πολύ μέσα. Να ταξοδεύει ο ίδιος ενώ όχι να τα δίνει.
0: Έτσι.

0: σου είπα ότι όλο αυτό τον καιρό έχουμε να λέμε για την Οδύσσια, γιατί έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά και θετικά
1: και αρνητικά. Και αρνητικά, ναι.
0: Ένα από τα θετικά είναι ότι θα ξαναφέρει στην επιφάνεια το ενδιαφέρον για τις κλασικές σπουδές.
1: Ε, βέβαια.
0: Έτσι, την αρχαία ελληνική γραμματεία.
1: Και γενικότερα το μεσογειακό κόσμο. Έτσι είναι.
0: Οι ιστορικοί και οι φιλόλογοι ελπίζουν ότι η Οδύσσια του Νόλαν θα λειτουργήσει ως η σπίθα για μια νέα χρυσή εποχή ενδιαφέροντος για τον αρχαίο μεσογειακό κόσμο. Έτσι.
1: Επαναλαμβάνεται το περίφημο Gladiator Effect. Θυμάσαι τι είχε γίνει με τον Gladiator.
0: Που...
1: Τις τρελής γινότανε. Ναι, μετά... Διαβάζανε ντοκιμοντέρ, πηγαίναν στη Ρώμη να δούνε.
0: Για τον ρωμαϊκό πολιτισμό και όλα αυτά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό λέει μάλλον περιμένουν να συμβεί τώρα για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό από την Οδύσσια. Για την Οδύσσια.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι. Ας πάμε σε κάτι άλλο όμως.
1: Ναι, να πάμε.
0: Να πάμε.
1: Πιο σύγχρονο.
0: Έτσι, και πιο συμφέρον τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπεις τον κόπο σου, ρε παιδί μου, στην τσέπη σου. Πώς να το πούμε δηλαδή.
1: Έλατε.
0: Γιατί υπάρχουν και οι σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
1: Άμα πες το μου, και δεν είναι ένα και δύο, 7 αθλήματα έχουν.
0: Έτσι. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε περισσότερα, βεβαίως και θέλετε. Τηλεφωνήστε 210-52-79-500
1: 210-96-40-117
0: ή με ένα κλικ μαθαίνετε τα πάντα στο www.ekalpha.gr.

Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Γεια σας, γεια σας! Οι πληροφορίες μας σήμερα έρχονται από τον Κατσέδα. Η ρύπανση των ωκεανών από πλαστικά αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη. Για δεκαετίες, απορρίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα μεταφέρονται από τα θαλάσσια ρεύματα και συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες περιοχές, δημιουργώντας τεράστιες συσσωρεύσεις σκουπιδιών μακριά από τις ακτές. Η μεγαλύτερη από αυτές βρίσκεται στον Βόρειο Ειρηνικό και είναι γνωστή ως Great Pacific Garbage Patch. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της The Ocean Cleanup, η περιοχή καλύπτει περίπου 1,6 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση σχεδόν τριπλάσια από εκείνη της Γαλλίας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Ολλανδική οργάνωση The Ocean Cleanup ανέπτυξε το σύστημα O3, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κατασκευή που έχει χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό πλαστικών απορριμμάτων σε ανοιχτή θάλασσα. Το σύστημα έχει μήκος περίπου 2,2 χιλιόμετρων και λειτουργεί ως ένα τεράστιο πλωτό φράγμα που συγκεντρώνει τα απορρίμματα τα οποία παρασύρονται από τα ρεύματα. Στη συνέχεια, τα πλαστικά συλλέγονται και μεταφέρονται για επεξεργασία και ανακύκλωση. Η ίδια η The Ocean Cleanup επισημαίνει ότι η απομάκρυνση των απορριμμάτων από τον ωκεανό δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα, καθώς νέες ποσότητες πλαστικού συνεχίζουν να καταλήγουν στη θάλασσα κάθε χρόνο. Για τον λόγο αυτό, η οργάνωση αναπτύσσει παράλληλα τα συστήματα Interceptor, για τα οποία έχουμε ξαναμιλήσει, και τα οποία εγκαθίστανται σε ποτάμια και λειτουργούν ως παγίδες απορριμμάτων πριν αυτά φτάσουν στον ωκεανό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Antennes FM 93,6.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη ώρα και σήμερα 21 Ιουλίου, ναι, μην το ξεχνάμε. 2 σεντιμήτρων συνεχίζεται με Άννα Κουβαρά και Ηλία Ξενόπουλο. Καλέ, εδώ είσαι.
1: Εδώ είμαι.
0: Σε βλέπω σκεπτική, τι σημαίνει.
1: Είμαι λίγο σκεπτική, η αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν.
1: Μετράω πόσες μέρες μένουνε.
0: Οκ, σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, είμαστε εδώ.
1: Είμαστε εδώ.
0: Φύγαμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, άκουσα να δεις αυτή μια περίεργη ιστορία.
1: Ακούω να δω.
0: 21 Ιουλίου
1: Μάλιστα.
0: γεννήθηκε ο Μάρθα Μακλιούαν. Άνθρωπος δεν το ξέρει, το 1911.
1: Δεν το λέγανε Ηλία.
0: Δεν το λέγανε Ηλία, σωστό και αυτό.
1: Για πες.
0: Τι γίνεται όμως, αυτός από τη δεκαετία του 50.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν παιδαγωγός και κοινωνιολόγος.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν από τους πρώτους που κατανόησε τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Α.
0: Και έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου. Είπε, παιδιά, κάτι γίνεται εδώ. Κάτι καλό, κάτι κακό, κάπως μαζέψτε το.
1: Ναι.
0: Όχι εμείς που νομίζουμε γατάκια ότι συζητάμε τώρα για την τεχνολογία στα μαζικά μέσα ενημέρωσης.
1: Κοίτα τώρα να σου πω κάτι. Και η τεχνολογία και η σύγχρονη τεχνολογία και η επιστήμη.
0: Έτσι.
1: Και όλα αυτά χρήσιμα είναι για μένα, γιατί εξαρτάται πώς κανείς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει.
0: Όχι ελέγξει, να τα χρησιμοποιήσει.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχει και η σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης,
0: ναι,
1: που προσφέρει και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο, δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Όλα μαζί.
1: Βεβαίως, σχολές Α, σε παρακαλώ πολύ.
0: Και για να βρούμε πληροφορίες, τι κάνουμε.
1: Καλούμε 210-52-79-500 για την Αθήνα,
0: 210-96-40-117 για την Γλυφάδα,
1: ή κάνουμε ένα κλικάκι, παιδιά, απλό www.eekalpha.gr. That's it.

0: Και τώρα ερχόμαστε στο φλέγον ερώτημα. Τι θα φάμε απόψε?
1: Με βλέπεις, χαρτί μολύβι.
0: Και εμείς απαντάμε, διότι σας έχουμε όλες αυτές τις μέρες συνταγές, προτάσεις από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο. Απλές.
1: Ναι, εύκολες, γρήγορες.
0: Από το candinamark.gr.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα βέβαια να σου πω την αλήθεια, εδώ παίζει πολύ πληγούρι, έτσι.
1: Παίζει πληγούρι για να μην κάθεσαι να φτιάχνεις ρύζια τώρα. Έτσι. Το πληγούρι σε 5 λεπτά και είναι έτοιμα.
0: Και θρεπτικό.
1: Και θρεπτικό.
0: Λοιπόν, για απόψε τι έχουμε? Πληγούρι με μελιτζάνα.
1: Με μελιτζάνα και πάπρικα καπνιστή.
0: Πεθαίνεις. Για πες.
1: Και για ορτή. Λοιπόν, ναι. Κοτοπουλάκι σε κύβους. Δεν έχετε κοτοπουλάκι, ναι. Δεν πειράζει. Ζαμπονάκι.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι έχετε τέλος πάντων. Okay. Ψητή μελιτζάνα, φίλε μου. Mm-hmm. Την οποία είναι πάρα πολύ απλό, κόβεις σε φέτες, βάζεις στο φούρνο, τελειώνει σε 10 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Γιαουρτάκι.
0: Μ' αρέσεις.
1: Πάπρικα καπνιστή μπόλικη.
0: Τρελαίνομαι.
1: Λαδάκι, λεμονάκι άμα θέλεις.
0: Βεράντα.
1: Μην το συζητάς.
0: Μπυρίτσα κρύα και δεν οδηγούμε έτσι.
1: Έτσι, άμα σου κάτσει μοναξιά, τι φλανάχη παρέα σου λέω.
0: Γιατί κάλετε.
1: Όχι, εγώ μόνη μου το δρώω αυτό.
0: Α, έτσι. Μονοφαγού, παιδιά, τι να πεις τώρα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Αν παίζεις μπάλα όπως ο David Platt, μπορεί να έρθουν και 5 εκατομμύρια δολάρια πάνω σου. Πόσα πληρώθηκε ο Platt τις 21 Ιουλίου του 1991 σαν σήμερα για τη μεταγραφή του στην Bari και θεωρήθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Εκατομμύρια συγκεντρώνει στο λογαριασμό της και η Madonna. Το 2001 σαν σήμερα είπε να τα αυξήσει κι άλλο και άρχισε μια παγκόσμια περιοδία μετά από 8 χρόνια αποχής. Εκατομμύρια έχει κερδίσει και από τις νίκες της η αθλήτρια Marion Jones. Το 1998 σαν σήμερα έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που κέρδισε κούσες στα 100 και 200 μέτρα καθώς και στο άλμα εις μήκος.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: καιρά. Να λέμε τέλος πάντων και κάποια πράγματα. Ποια είναι καλό να κάνουμε και ποια να αποφεύγουμε στις παραλίες.
1: Ας τα λέμε εμείς.
0: Τι είναι καλό να κάνουμε λοιπόν όταν θέλουμε να πάμε σε μια παραλία και να κουβαλήσουμε όλα τα σέα και τα μέα που θα χρειαστούμε.
1: Όταν θα είμαστε με το αυτοκίνητο και θα πρέπει να κουβαλήσουμε όλο το σπίτι, μπάνιο, κουζίνα, καθιστικό.
0: Έλα καλέ τώρα, υπερβολική. Για πες.
1: Γιατί θέλουμε να ράξουμε με τις ώρες. Ναι. Να φάμε, να πιούμε, να κάτσουμε, να πληθούμε, μην νομίζεις.
0: Και θέλουμε το αυτοκίνητο δίπλα.
1: Έτσι, έτσι. Ναι. Υπολογίζουμε λοιπόν την ανάβαση και κατάβαση, αν είναι πάνω κάτω.
0: Για αφήστε το λίγο πάει πιο αυτό. Έτσι. Όχι εκεί στη μουτσούνα του αλουνού.
1: Αλήθεια, όχι να πλώνεις τα πόδια σου αντιλιακό και να βλέπεις τα φανάρια.
0: Έτσι. Έτσι. Αυτό λοιπόν. Τώρα επίσης μην αφήνετε λέει το αμάξι οριακά πάνω στην παραλία, το έχω δει και αυτό.
1: Κανονικά
0: εκεί,
1: όμως.
0: Μέχρι εκεί που πάει η άμμος.
1: Μερικές φορές τροφάρουν και οι ρόδες, είναι μέσα στην άμμο.
0: Σε βάσου τους γύρω σου γιατί αυτοί για να διακοπάρουν ήρθαν, βεβαίως. Όχι για να νιώσουν ότι τσαλαβουτάνε πάνω στην Πατησίων,
1: ας πούμε. Ας πούμε, για να πούμε ένα δρόμο στην Αθήνα.
0: Το αυτοκινητάκι, παιδιά, θυμηθείτε. Εντάξει, και λίγο πιο μακριά δεν πειράζει.
1: Και μην τα κουβαλάμε όλα, ας αφήσουμε και κάτι στο σπίτι.
0: Έτσι.

0: Να μιλήσουμε για κάτι το οποίο είναι τα αμάμ για την εποχή που περνάμε.
1: Μια που μιλάμε για διακοπές.
0: Για καλοκαίρι, για διακοπές. Θυμηθείτε, τουρισμός. Ο τουρισμός έχει ανάγκη από πολύ καλούς επαγγελματίες που έχουν σπουδάσει τουριστικά επαγγέλματα.
1: Βεβαίως, και ειδικά τουριστικά επαγγέλματα σε ανώτερες σχολές Α.
0: Όπου εκεί μεταξύ των άλλων, παιδιά, υπάρχει και συμβόλαιο εργασίας με την SWOT Hospitality, έτσι.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή καλώντας το 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
1: Στο 210-52-79-500 για Αθήνα.
0: Ή τέλος πάντων μπορείτε να κάνετε και ένα κλικ στο www.ekalpha.gr. Και πάμε τώρα στην ενότητα. Αυτό το τραγούδι ήθελα πάρα πολύ καιρό να το βάλω.
1: Αλήθεια, ψάχνεις την ευκαιρία, φίλε μου.
0: Όχι, εντάξει, τι βρήκαμε όμως. Και πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα όνομα πρώτου μεγέθους.
1: Βέβαια.
0: Δεν ξέρω τι λέει αυτό το όνομα σε αρκετούς και αρκετές πιο νέους και νέες. Αλλά παιδιά, όταν μιλάμε για Barbara Streisand, okay.
1: Μιλάμε, The Voice.
0: Έτσι. Και ένα φιλμ το οποίο ήταν έτσι και ωραίο.
1: Και ωραίο και γλυκό και παίζω ο Robert Redford, Oscar.
0: Έτσι, The Way Were, τα καλύτερα μας χρόνια. Όπως είπε και η Άννα, πραγματικά μια ρομαντική ταινία με την Barbara Streisand και τον Robert Redford. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι διασκευασμένο σενάριο από μυθιστόρημα το οποίο έκανε ο Άρθουρ Λόρενς το 1972. Πού το ξέρεις?
1: Γιατί έχει και ένα τέλος πολύ πραγματικό, δεν είναι όλο ρομαντικό αμερικανιά.
0: Okay. Λοιπόν, τι λες τώρα, ήταν και η αφορμή αυτό το άλμπουμ, όχι το τραγούδι που θα ακούσουμε, αλλά το ομώνυμο, το The Way Were, να δώσει και ένα Όσκαρ στην Barbara Streisand, έτσι.
1: Ένα από τα πρώτα εννοείς.
0: Για το The Way Were, ναι.
1: Okay.
0: Εμείς όμως θα ακούσουμε Memory.
1: Memory θα ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: και με αναμνήσεις σε Αθήνα.
1: Τι αναμνήσεις τώρα που ήμουν μια χαρά, με κατέβαση, έχω δει και την ταινία. Όποιος δεν την έχει δει να τη δει.
0: Ναι, είναι και καλοκαιρινά.
1: Και καλοκαιρινή. Δεν είναι αυτό καλοκαιρινή ταινία. Τι συζητάς.
0: Και το τραγούδι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ τελειώνουμε και για σήμερα, παιδιά. Δύο στην τιμή ενός. Ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος.
1: Θα είμαστε εδώ πάλι αύριο.
0: Βεβαίως θα είμαστε.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Θα είναι και αυτή αύριο.
1: Ναι, ναι, είναι και οι δύο.
0: Λοιπόν, από όλους μας φιλιά.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
4: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
5: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
4: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
5: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
11: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
10: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
11: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
10: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
11: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
10: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
11: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
10: Τηλέφωνο 24670-24461.
11: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
12: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
13: Από την

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βητσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
5: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Και σήμερα εδώ λίγα λεπτά μετά τις 9 πάμε μέχρι μεσημεράκι, καλοκαίρι στον Αντένες. Ψηλά τις κεραίες Summer Edition. Σταθερό και αμετακίνητο αυτό το καλοκαίρι μαζί μας πάντα, Χελένα Νατ Μπαχά.

0: για να το κάνω ακόμη πιο σωστό, υποδεχτείτε με ένα ζεστό.
1: Ναι, ρε φάδε.
0: Ναι, ένα, με ένα ζεστό χειροκρότημα, τη μία και μοναδική, Χέλενα Νατ Μπαχά.
1: Δεν σου είχε λείψει να κάνεις λίγο την έναρξη?
0: Ναι μωρέ, αλλά εντάξει.
1: Και εμένα μου είχε λείψει το χειροκρότημα, να πω την αλήθεια.
0: Έπρεπε να χειροκροτήσεις τη μάνα.
1: Από μόνη μου έτσι?
0: Από όχι, από το... First we take Manhattan, Jennifer Warnes. Ξεσηκώνουμε τώρα. Πάμε δυνατά. Κομματάρα για το πρωινό Αντένες. Αυτή την τρίτη ξημέρα, στο 21ο πρωινό του Ιουλίου. Είμαστε 2K26.

0: Πώς ξημερώσαμε χωρίς Μουντιάλ, κυρία Έλενα?
1: Αχ, εγώ έχω πάθει κάτι το τελευταίο διάστημα.
0: Δεν σε έπιασε κάτι και κοιτούσε συνέχεια αυτή την ΕΡΤ 2 Sport?
1: Καταρχάς σκεφτόμουν, τι στο καλό θα λέμε σήμερα χωρίς Μουντιάλ?
0: Τα λέμε για αυτά που πέρασαν με το Μουντιάλ.
1: Πάλι ακόμα. Έχω πάθει κάτι το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω. Ναι. Θέλω να με βοηθήσουν λίγο οι ακροατές μου να μου πούν, εάν μπορούν να καταλάβουν γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Παθαίνω μια τρομερή υπνηλία το μεσημέρι. Τρομερή υπνηλία. Εγώ είμαι άνθρωπος που δεν κοιμόμουν το μεσημέρι, ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Να το διευκρινίσω αυτό. Και τώρα έχω κάνα μήνα. Που κάθομαι στο καναπέ μου το μεσημέρι και εκεί που κάθομαι με παίρνει ο ύπνος, αλλά με παίρνει βαθιά. Δηλαδή δεν ακούω ξυπνητήρια, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Οπότε το βράδυ δυσκολεύομαι πάρα πολύ να κοιμηθώ.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια. Πού το
0: είσαι? Είναι καταπληκτικό.
1: Τι σου άρεσε?
0: Είναι καλοκαίρι, αλλάζει το σώμα, αλλάζουν οι εποχές.
1: Μέσα από τη ζέστη να
0: μέσα από τη ζέστη. Είναι η αλλαγή του κλίματος. Η κλιματική που λέμε αλλαγή.

0: Πάμε λίγο και με τους χορηγούς μας, Χελένη, αυτό το ωραίο μας πρωινό, βεβαίως, να ξεκινήσουμε.
1: Με αβοκάντο θα ξεκινήσω, μπας και πάρουμε λίγη ενέργεια, παιδιά μου. Λοιπόν, πάμε αβοκάντο στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι και τα λατρεύουμε τόσο πολύ, αλλά όχι μόνο για αυτά. Πάμε αβοκάντο για τα σνακ μας, όλα αυτά τα υπέροχα σνακ, τα energy balls, τα chia pudding, το γιαούρτο cheesecake, τα πιο ωραία σνακ με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά χωρίς ζάχαρη, το υπενθυμίζω αυτό και για εσάς που προσέχετε, αλλά και για τα παιδάκια σας που δεν θέλετε να τους δίνετε ζάχαρη, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας τα σνακ μας είναι τέλεια. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης για να μην χάνονται οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όμως όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας και όχι μόνο. Μας δίνουν και ενέργεια, κάνουν καλό και στο πεπτικό. Και πού δεν κάνουν καλό τέλος πάντων τα ginger shots, μπορεί να έχουν δύσκολο όνομα δηλαδή, αλλά βρείτε εσείς το μικρό το μπουκαλάκι, θα καταλάβετε. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, και έχουμε και καινούριο προϊόν, κρουασάν χωρίς ζάχαρη, να το δοκιμάσετε κι αυτό. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Να και δεν τα βλέπα εγώ τα έργα να έρχονται χθες. Δεν σου έλεγα για Μαρία Σάκαρη τη δήλωση που έκανε για γιο πρωθυπουργού? Δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα.
1: Ναι.
0: Ορίστε, βγήκαν εδώ τα Άρλεκιν σήμερα, συλλογή και τα λοιπά, με τη Σάκαρη, και το Άρλεκιν να έχει τον τίτλο αυτό ακριβώς. Βλέπεις πόσο επηρεάζεται και η καλλιτεχνία
1: και η λογοτεχνία
0: από αυτά τα ζητήματα. Παρακαλώ.
1: Να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι και σήμερα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να τα πούμε αυτά που νωρίς.
0: Α, το καλό πάλι.
1: Το είχα πει από χθες. Χθες και σήμερα θα είχαμε. Ναι. Ήταν προγραμματισμένα αυτά λόγω των εργασιών για το νέο δίκτυο ίδρυυσης. Το ρεύμα καθόδου της Ιουστινιανού από τη διασταύρωσή της με την Αγίου Αθανασίου ως τη διασταύρωση με τη Χριστοπούλου θα παραμείνει κλειστό και επιτρέπεται μόνο η άνοδος.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Η κυκλοφορία τώρα θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κομνηνών, 11ης Νοεμβρίου και Ορεστίων. Σήμερα τελευταία ημέρα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Να πάω στα φιλαράκια που έχουν διάσημα γενέθλια σήμερα, όπως ο Σωτήρης.
1: Μια καλή μέρα θα πούμε στον κόσμο.
0: Αν είναι καλά,
1: λες. Μηνύματα.
0: Μη χειρότερα.
1: Δεν έχεις να έρθεις καιρό νωρίς και να έχεις ξεχάσει.
0: Συγγνώμη, πάμε στα μηνύματα.
1: Ο Οδυσσέας, καλημέρα από μένα και τον πατέρα μου, το Στελάκι δηλαδή, που τώρα τα παιδιά είναι εκεί στο φανοπείο, μέσα στη ζέστη, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα και στη Μένη μας.
0: Καλημέρα, ρε Μένη.
1: Ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένη Μητέρα, για να δω το θέμα σήμερα. Είσαι τέλειος γιατί? Γιατί είναι τέλειο το κάθε ζώδιο, λοιπόν. Θα ακούσουμε σήμερα μετά τις 9.30.
0: Τέλεια. Στον κύριο Ρούλη Βαλεντίνο, που στέλνει εδώ το μηνυματάκι του. Τι να είναι ο Ρούλης, βραδινός, ημερήσιος τώρα στη βάρδιά του. Καλημέρα, Ρούλη μου.
1: Χθες πάντως ήταν πρωινός.
0: Σαν πρωινός σου κάνει?
1: Όχι, χθες ήταν πρωινός.
0: Άμα ήταν χθες πρωινός και σήμερα. Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ ωραία. Ο Παναγιώτης από το Κεφαλάρι, μα άρα Κεφαλάρι, έχετε να ρίξετε χώρο την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα, καλή Τρίτη με υγεία. Γεια σου Παναγιώτη μου, την καλημέρα μας, όλα καλά και σήμερα. Καλημέρα Μινι Μάρκετ.
2: Αντένες FM 93 και 6, η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

She drives me crazy. Fine young cannibals. Χαιρετώ και Αργύρι driver. Καλημέρα Χριστό, καλημέρα Έλενα. Καλή εκπομπή με υγεία.

0: Και εδώ και τον driver λοιπόν, όλα καλά και σήμερα. Και να είσαι στη σχολή των οδηγών τώρα, λέει η Έλενα. Μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Και να πρέπει με κοντήσια μέσα, με 40 βαθμοί μέσα, να βράζει ο τόπος, να κάνεις και την οπισθογωνία.
1: Και εγώ καλοκαίρι. Εγώ καλοκαίρι έκανα μαθήματα οδήγησης.
0: Θυμάμαι. Ήταν ζαλισμένος εξεταστής, γι' αυτό το πήρες.
1: Μπορεί.
0: Γεια σου ρε Σωτήρη που έχει γενέθλια σήμερα. Ο Σωτήρης, παιδιά μας, εδώ τα χρόνια μας πολλά, όπως και η Ειρήνη έχει γενέθλια σήμερα. Όπως και Κρίστεν, όπως και Πέτρος. Η Ρένα έχει γενέθλια, η Βασιλική. Και Αλέξανδρος Μακρίδης βλέπω εδώ σήμερα.
1: Α, χρόνια πολλά.
0: Τι γίνεται τα δημαρχία, παιδιά, εδώ πέρα. Γεια σου Αλέξανδρε, χρόνια πολλά, happy birthday to you. Χαιρετώ κυρία Έλληνα και τον αγαπημένο μου Πέρι.
1: Ναι.
0: Όμορφες καλημέρες σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Παπαρέσκα.
1: Downtown.
0: Downtown Παπαρέσκα, πάμε.
1: Καλημέρα να πω κι εγώ.
0: Πού να πεις?
1: Στη Νικολέτα στο και σε όλο το συνεργείο στο Δενδροχώρι που αυτή τη στιγμή καθαρίζουν το καλύτερο τσάι που έχει δημιουργήσει αυτός το πλανήτης. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: βιολογικό τσάι βουνού Ιόνι από τις βουνοκορφές των Πρασπών.
0: Ωραίο.
1: Και τώρα έχει εκεί όλη την ομάδα και καθαρίζουν τσάι.
0: Τι
1: κανονικά,
0: λες,
1: κανονικά, και εγώ εκεί θα πρέπει να είμαι τώρα.
0: Σήμερα έπρεπε να είσαι στις Πρέσπες.
1: Όχι στις Πρέσπες, Δενδροχώρι σου λέω.
0: Α, στο Δενδροχώρι, ναι, ναι, σωστά.
1: Το έχουν πάει τώρα να το καθαρίσουν.
0: Το πήραν τις Πρέσπες και το έφεραν Δενδροχώρι να το καθαρίσουν.
1: Βεβαίως.
0: Και θα έπρεπε να είσαι σήμερα εκεί.
1: Δεν θα έπρεπε να βοηθήσει.
0: Γιατί
1: φίλοι
0: δεν είσαι?
1: Γιατί δεν ξέρω ποιον να πρωτοβοηθήσω φέτος το καλοκαίρι.
0: Καταρχάς ξέρεις να καθαρίζεις τσάι.
1: Βεβαίως.
0: Και πώς το φτιάχνουμε το τσάι, το καθάρισες? Μετά πώς το πίνουμε?
1: Κοίταξε, να σου πω τι εννοείς πώς το πίνουμε. Πώς βάζουμε στο.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνεις ένα μπρίκι, μια κατσαρόλα ανάλογα πόσο ποσότητα, ένα κατσαρολάκι μικρό πόσο θες να κάνεις. Ιδανικά ρίχνουμε μόνο τον ανθό. Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Για να δώσει ακόμα περισσότερο πιο έντονο άρωμα, ρίχνουμε μόνο τον ανθό. Αλλά εσείς, αν θέλετε έτσι και για την οικονομία λίγο του πράγματος, ρίχνετε και κανένα κοτσανάκι. Δεν μας πειράζει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το ιδανικό είναι να ρίξεις μόνο τον ανθό.
0: Τον ανθό. Μόνο τον ανθό,
1: βράζουμε.
0: Έτσι πάει πολύ φύρα.
1: Εντάξει, αλλά δίνει το καλύτερο δυνατό άρωμα.
0: Μόνο τον ανθό,
1: ναι.
0: Σοπάρε. Black or white?
1: Τι θα έχουμε σήμερα?
0: Τι έγινε?
1: Τι θα έχουμε σήμερα, λέω.
0: Τι θα έχουμε σήμερα?
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, στην οποία δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Α, ωραία.
0: Ναι.
1: Είδες ότι βγήκε αυτός ο αναπτυξιακός νόμος για τον το διατροφικό τομέα?
0: Ναι, τι εννοείς, για πες.
1: Για κάτι προγράμματα που βγαίνουν.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια.
0: Και
1: βγήκε ο β' κύκλος. Ξεκινούν αιτήσεις 3 Αυγούστου.
0: Και τι πρέπει να κάνουμε με αυτό εμείς?
1: Λέω, αν σε ενδιαφέρει.
0: Αν με ενδιαφέρει, όχι.
1: Αν σε ενδιαφέρει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο για πολύ λίγους, νομίζω.
1: Γιατί?
0: Που έτσι
1: κι αλλιώς
0: ενδιαφέρονται και από μόνοι τους.
1: Τι εννοείς για πολύ λίγους?
0: Δεν θα πάει μαζικά όλος ο νομός Καστοριάς να τρέξει για τα νέα προγράμματα αγροτοδιατροφής τώρα?
1: Είναι και για υφιστάμενους αγρότες.
0: Ναι. Με τα προγράμματα τα έχουν φτύσει επίσης οι αγρότες, να σου πω την αλήθεια. Αυτοί δεν έχουν να βάλουν βενζίνη, όπως λένε τουλάχιστον οι ίδιοι εδώ στο σταθμό μας. Δεν έχουν να βάλουν πετρέλαιο στο τρακτέρι.
1: Πάντως είχαν να βγουν προγράμματα από το 22-23.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Εντάξει, εντάξει.
1: Δεν σε εντυπωσίασε?
0: Δεν με εντυπωσίασε. Σήμερα, κοίταξε να δεις. Λέω να κάνω κάτι για Y65, γιατί την Πέμπτη έχουμε πρωθυπουργό στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου, 46 χιλιόμετρα από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας ως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουριό Γρεβενών. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν, μεθαύριο δηλαδή, πρωθυπουργός εκεί, και ποιος ξέρει και πόσοι από την Καστοριά θα είναι εκεί για τα εγγένεια.

Και έλεγα νωρίτερα, πώς το λένε, black or white, και black και white, ο Τσέντι Όσμαν, ο δικός μας παιχταράς. Δώσαμε λίγο να ενισχύσουμε και την Παοκάρα, να έχουμε δυνατό και βορρά. Μας βοήθησαν αυτοί λίγο στη Super League εκεί με τον πρόεδρο, να βοηθήσουμε και εμείς λίγο πάνω τα παιδιά μας. Δεν ήταν πάρα πολλοί κόσμος μέσα στο περίφημο παλατάκι, αλλά εν πάση περιπτώσει πήγε κάποιος κόσμος να υποδεχτεί τη νέα παιχτούρα της Παοκάρας, Ελενάκη. Το είδες, είδες στιγμιότυπα. Να, ο Νίκος που είναι για Παοκτζής να μας πει τις εντυπώσεις του, τις πρώτες εντυπώσεις του από αυτήν την ωραία υποδοχή και την νέα εποχή που ξεκινά και για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ.

0: Ακούσαμε τους Rockset. Και πάμε για στους χορηγούς μας, Χελένα, συνεχίζουμε.
1: Ναι, να πάμε λίγο και στο Φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις σε αλκή νευροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και ετοιμάζεστε να φύγετε για τις διακοπές σας, αλλά σκέφτεστε πού θα αφήσετε τους ανθρώπους που τους έχετε στην ευθύνη σας, μην ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό. Είναι το Φροντίζω εδώ για όλα αυτά. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Κουναράδων στη Χλώη και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας: 2467 50 61 91 και 6959 52 41 11.
0: Μπράβο σκηνοθέτης, το έβαλε και τον Μάικλ τον Τζάκσον.

0: Από φεστιβάλ αυλής λέει παίζουν τα παιδιά τίποτα. Κοίταξε να δεις, το πιο κοντινό που έχω είναι Σάββατο 18 Ιουλίου, μια στις παράλληλες εκδηλώσεις, παιδική θεατρική παράσταση, ο πιο δυνατός άνθρωπος του κόσμου, στο Χιλιόδεντρο. Από τα πιο έτσι
1: έχει
0: βασικά...
1: Έχει και την Πέμπτη στην Κορυσό.
0: Ε?
1: Έχει και την Πέμπτη στην Κορυσό την ίδια παράσταση.
0: Παρασκευή επίσης, 31 Ιουλίου είναι το άλλο κοντινότερο. Έχουμε μια εορταστική παρουσίαση του βιβλίου του Ιώνα Δραγούμη. Θα ζήσω.
1: Θα ζήσω καίοντας τον εαυτό μου.
0: Καίοντας, μου φάνηκε παράξενο καίοντας.
1: Αντί για καίγοντας δηλαδή.
0: Ναι,
1: καίο είναι το ρήμα. Καίοντας.
0: Καίοντας, ναι, σωστό.
1: Τα δημοσίευσε τα τετράδια 1902-1904 στη 31 Ιουλίου, 8:30 στην αυλή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.
0: Αυτό είναι στην αυλή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Αυτά, και έτσι κλείνει και ο Ιούλιος με το φεστιβάλ της αυλής, με τις κεντρικές εκδηλώσεις στην αυλή.

0: Πάμε, παιδιά.
1: Θα πάω λίγο και στήριξη μας τώρα.
0: Θα πάμε. Γιατί εδώ με τσάκα καν.
1: Ναι, ωραίο.
0: Θα πάμε λίγο για το διάλειμμα των 9.30.
1: Λοιπόν, Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη μαζί μας. Εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Συνθετικές σανίδες deck για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε, πού θα βρείτε στήριξη, φάδερ?
0: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758.

0: Και επειδή έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα, πάμε λίγο και στον επόμενο χορηγό μας και να σας αφήσω για 5 λεπτά να απολαύσετε το ωραιότερο διαφημιστικό τσάκι.
1: Α, το ωραιότερο, δεν το συζητώ.
0: Και σε 5 λεπτά είμαστε και πάλι πίσω.
1: Λοιπόν, your look θα σας πάω, κουκλάρες μου, και θα σας πάω. Α, καταρχάς, πρώτα απ' όλα, πριν το ξεχάσω, πριν πάω στα υπόλοιπα, να σας πω ότι το φόρεμα το πράσινο που φόρουσα χθες και έβγαλα το βίντεο στο Instagram και έγινε πανικός, γιατί λέει πόσο φώτιζε τα μάτια μου και φαίνονταν πράσινα και τι ωραίο φόρεμα είναι αυτό και από πού είναι αυτό το φόρεμα. Εννοείται πως είναι από your look. Το είχα πάρει πέρυσι, αλλά ήρθε ίδιο σχέδιο με μια μικρή παραλλαγή και φέτος. Οπότε να ξέρετε ότι θα το βρείτε το φόρεμα στο Your Look και φέτος, αν πάτε το πράσινο που είδατε χθες. Κουκλάρες μου, τώρα έχουμε και εκπτώσεις πέραν όλων των άλλων. Εκπτώσεις που φτάνουν και το μείον 50% στο Your Look. Ακόμα και στις νέες παραλαβές θα βρείτε εκπτώσεις. Σε όλα μας τα ρούχα τα καλοκαιρινά, τα φορεματάκια μας, τα μίνια μας και τα μάξι μας, το σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας, τα μπλουζάκια μας, τα κοντομάνικα τώρα για το καλοκαίρι. Όλα με έκπτωση που φτάνει και το 50%. Εκπτώσεις λοιπόν και στα μαγιό, και αυτό το διάστημα θα βρείτε πάνω από 100 διαφορετικά σχέδια στα μαγιό στο Your Look. Μπικίνι, ολόσωμα, η plus size σειρά μας. Η σειρά με τα μαγιό που για εσάς που έχετε μεγάλο στήθος και δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό. Τα παρεώ, τα καφτάνια, τα πάντα, και αυτά με πολύ πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Ακόμα και η κολεξιόν γάμος βάφτιση είναι και αυτή σε έκπτωση έως και μείον 50%. Δηλαδή θα πάρετε φόρεμα, φορεματάρα, όχι φόρεμα, βαρύ φόρεμα, εντυπωσιακό φόρεμα, καλοραμένο φόρεμα, με ωραία υφάσματα, με ωραία χρώματα, σε καταπληκτικές τιμές. Είναι ευκαιρία τώρα, έχουμε γάμους από εδώ και στο εξής, πολλούς και βαφτίσεις επίσης. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30 η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 23,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
9: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
8: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
9: Μπες και στο notestechnologias.gr.
8: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, συντηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Αντένες FM 93,6.

0: I'd love you to want me. Λόμπο, εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε δεύτερο ημίωρο. Πάντα είμαστε στην πρώτη ώρα. Πάντα στο καυτό πρωινό της Τρίτης. Παιδιά, άντε κόμμα αύριο και από την Τετάρτη νομίζω.
1: Ξαναπέφτει λίγο λέει, ναι.
0: Πέφτει 10 βαθμούς, αλλά θα πέσει. Θα πέσει. Χθες τα ερκοντήσια έκλαιγαν κυριολεκτικά.
1: Στέναξαν.
0: Όχι ακριβώς τα ερκοντήσια, αυτοί που θα πληρώσουν τα ερκοντήσια. Και αν πάει σε ρί τρεις μέρες, ο λογαριασμός γράφει εκεί. Το ρολόι ξέρεις πώς πάει της ΔΕΗ.
1: Πώς πάει.
0: Έτσι θα τρελό. Σαν κατοστάρης.

0: σε κάποιες περιοχές. Σε περιοχές Νατούρα, σε Πάρκα, σε Άλση, από τις 10 το πρωί
1: μέχρι
0: το βράδυ.
1: Μου το έστειλαν mail εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, για το Δήμο Νεστορίου, σε όλους τους δασικούς δρόμους και όλων των κοινοτήτων παντού, σε όλους τους δασικούς δρόμους. Για τον Δήμο Άργους Οριστικού τώρα, στο περιαστικό δάσος και στην περιοχή Προφήτης Ηλίας. Και για τον Δήμο Καστοριάς, στους δασικούς δρόμους Αγιαντώνη, Απόσκεπο, Κορισό, Λιθιά, Βέργα, Κλεισούρα, Βασιλιάδα, Σταυροπόταμο, Μελισσότοπο, Φωτεινή, Σιδηροχώρη, Μαυρόκαμπο, Κρανιώνα, Χαλάρα, Βυσσινιά και περιαστικά δάση όλης της πόλης. Τώρα, η απαγόρευση δεν ισχύει φυσικά για εσάς που μένετε ή δουλεύετε σε εκείνες τις περιοχές, αν υπάρχει κάποιο σπίτι ή κάποια δουλειά. Και για κάθε παράβαση της απόφασης, δηλαδή αν σας βρουν να κινήσετε σε αυτές τις περιοχές και δεν έχετε καμιά δουλειά εκεί σήμερα, για σήμερα μιλάω μόνο.
1: Αν έχω δουλειά δεν με πειράζουν.
0: Αν έχεις δουλειά αποδεδειγμένα.
1: Έχουν πιάσει ποτέ κανέναν που δεν είχε δουλειά?
0: Δεν ξέρω. Η απαγόρευση, ξαναλέω, δεν ισχύει για εσάς που έχετε σπίτια εκεί και για εσάς που δουλεύετε εκεί. Οποιοδήποτε άλλοι δεν έχουν δουλειά εκεί. Αν σας πιάσουν τώρα χωρίς δουλειά εκεί και χωρίς σπίτι,
1: θα πέσει πρόστιμο.
0: 300 ευρώ.
1: Πάνε οι διακοπές.
0: Πάνε.
1: Να δεις, λέει, τα κλιματιστικά των αυτοκινήτων πως έλεγαν χθες. Έξω από Θεσσαλονίκη ο Μάκης ο πρωτοκορυφαίος. Επιστροφή 4 χιλιόμετρα, 1 ώρα 20 λεπτά. Εκεί να δεις κλάμα. Όχι, Παναγία μου. Εγκλωβισμένος μέσα, έτσι.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Αν είναι δυνατόν. Καλημέρα Χρήστο και Έλενα. Καλή συνέχεια με υγεία και αγάπη, φιλαράκια μου, λέει και ο Νίκος ο Κοτόπουλος. Γεια σου, Νίκο μου. Άρα Ολυμπιακάρα, την καλημέρα μας. Πέμπτη παίζει και Πανάθα, να ξέρετε.
0: Ποιον?
1: Παίζει με μια τώρα προγραμματικά. Για τους ομίλους. Conference League.
0: Conference.
1: Say, Michael Jackson, Paul McCartney. Τώρα αμέσως στα ραδιόφωνά σας. Και πάμε. Καλοκαιρινά, όμορφα. Δημιουργικά.
0: Λοιπόν, να πάω λίγο. Φροντιστήριο έχουμε για να πάω και μετά και στα ζώδια της Μενής. Φροντιστήριο έχουμε, θα πάω, είμαστε σε περίοδο που περιμένουμε παιδιά τις σχολές, τις σχολές επιτυχίες των παιδιών.
1: Παιδιά, μπορεί μέχρι το τέλος εβδομάδας να έχουμε και σχολές. Αυτά είναι τα πιο ωραία.
0: Αυτά είναι τα πιο ωραία πράγματα.
1: Ετοιμαστείτε παιδιά μες στον καύσωνα, μες στις οικογένειες. Ξέρεις, είναι μαγική η στιγμή, πριν πεις λίγο για την Εχμή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι μαγική η στιγμή, διότι έρχονται οι εξετάσεις, περνάει το παιδί, όλοι χαρούμενοι στην οικογένεια, τρελαμένοι πάντες. Τραπέζια έξω σε συγγενείς και φίλους, πάρα πολύ ωραία. Και έρχεται η μαγική στιγμή να πας στη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, Γιάννενα, να βρεις το ή κάπου αλλού, τέλος πάντων. Συνήθως αυτά τα δύο είναι για μας.
0: Εντάξει, όχι, μην το λες.
1: Εντάξει,
0: το περισσότερο.
1: Είχαμε βγάλει μια φορά, θυμάστε τα αστικά. Ήταν πρώτη Θεσσαλονίκη και μετά τα Γιάννενα. Σε προτιμήσεις πόλεων. Σε προτιμήσεις πόλεων.
0: Φαντάζεσαι να πέρασε στη Λάρισα και να πρέπει να πας με αυτόν τον καύσωνα.
1: Αν θέλετε να σας δείξω πού είναι τα καλά τα σπίτια στη Λάρισα, μπορείτε να με πάρετε μαζί σας. Αρκεί να έχετε ερκοντήσιο στο αυτοκίνητο. Και η μαγική στιγμή ποια είναι? Που παίρνουν τους δρόμους και τα βουνά, τα λαγκάδια, τα κέντρα και τα απόκεντρα, και τα στενά και τα παραστενά. Μπροστά η μάνα. Μπροστά η μάνα.
0: Αρχηγός.
1: Μπροστά η μάνα. Πιο μαζί με την κόρη ίσως.
0: Ή το γιο.
1: Ή το γιο, μπράβο. Από πίσω ακριβώς ακολουθεί ο μπαμπάς με το άλλο παιδί,
0: αν
1: λογικά.
0: Υπάρχει.
1: Αν υπάρχει. Έρχεται καμιά θεία καναστίος που ξέρει υποτίθεται από την πόλη και έχει κανένα δυο γνωστούς. Κατάλαβες.
0: Μετακομίζει εκεί χρόνια.
1: Άμα είναι κοτσονάτος και ο παππούς, έρχεται και παππούς. Και πάνε όλοι αυτοί μαζί τώρα. Στην αρχή, στην πρώτη ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, τέσσερις ώρες, τα πράγματα πάνε καλά. Μετά έρχεται το μεσημεράκι και πρέπει λίγο να φάμε. Πάει όλη η οικογένεια και συζητάει μετά. Αυτό το είδες, εκείνο είχε το παράθυρο στραβό.
0: Ναι, αλλά
1: είχε
0: μούχλα, την είδα εγώ στη γωνία.
1: Η τουλάπα δεν την είδες, πώς ήταν? Όχι καλέ, και 500 ευρώ. Όχι καλέ, ποτέ να μην τον νοικιάσω. Και γίνεται όλη αυτή η συζήτηση λοιπόν. Περνάνε οι ώρες, περνάει, έρχεται το απόγευμα. Ξανά στην είναι αυτό, ξανά. Βλέπεις ότι καμιά φορά δεν είναι καθόλου εύκολη αυτή η διαδικασία.
0: Τι εύκολο, πανδύσκολο είναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό λοιπόν τι θέλω να πω, ηθικό δίδαγμα. Όσοι γονείς το κάνετε για πρώτη φορά, γιατί αν το έχετε ξανακάνει στο προηγούμενο παιδί, νομίζω ότι είστε εμπειρότατοι. Αλλά στο πρώτο παιδί, παιδιά, να έχετε λίγο το νου σας. Βέβαια, μπορεί να είστε ποπόφαρδοι και

0: Δώσει, ξέρω εγώ, στον πρώτο μισάωρο να πετύχει κανένα κελεπούρι. Ποτέ δεν το αποκλείω και αυτό. Αλλά θέλω να οπλιστείτε με ιδιαίτερη υπομονή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μυστικό, διότι άντε το βρήκαμε και σας πούνε ότι να είναι και πάση περιπτώσει αμέσως ψαρώστε και κλείστε και ας έχει 650. Περίμενε, κάλμα, περίμενε. Περίμενε. Δες ένα ακόμα τουλάχιστον. Έτσι δεν είναι, Ελληνάκη?
1: Δεν νομίζω ότι κάποιο σήμερα έγινε με πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Ναι, αλλά το θέμα ποιο είναι?
1: Ευκολία
0: το...
1: τα με 650 ευρώ σπίτι.
0: Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς να σου το περιγράψω, αλλά νομίζω ότι... πώς να σου το πω τώρα. Θέλει λίγο μια έρευνα.
1: Θέλει, αυτό λέω.
0: Θέλει μια έρευνα.
1: Και δεν ξέρω ότι ακόμα και αν έβρισκες στο ιδανικό σπίτι και σου έλεγαν 650.
0: Ναι.
1: Με πόση ευκολία το κλείνεις? Δηλαδή, άμα θέλεις 650 μόνο για το σπίτι.
0: Βέβαια, ο γονέας για το παιδί και να μην έχει.
1: Θα βρει ο καημένος.
0: Αρκεί να σπουδάσει το παιδί.
1: Λοιπόν, φροντιστήριο έχουμε ήμουν εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Πριν από όλο αυτό το τεράστιο πρόλογο. Τα παιδιά μας περιμένουν να δουν και αυτά τις σχολές επιτυχίας τους. Τα έχουν πάει πολύ καλά και φέτος έγραψαν στη φυσική 20, 19,8, 19,4, 19,2, 18,8, 18,4, 18,2, 17,8, στα μαθηματικά 19,4, 19,1, 18,2, 17,4, 17,3, 17,1, στην ιστορία 19,3, 19,1, 18,8, 18,3, 17,2, στο ΑΕΠ 19,9, 19,6, 19,1, 18, στα λατινικά 19,7, 19,6, 18,4, στη χημεία 19,7, 19,6, 17,4, στα αρχαία 17,4, 16,6, 15,4, στο ΑΟΘ 18,9, 18,2, στην έκθεση 17,4, 16,9, 16,2, τρεις μαθητές μας έγραψαν 16, 15,5, 15,3. Να σου πω επίσης ότι η μαθήτριά μας στα αρχαία ελληνικά και την ιστορία, Ανθή Λόκα, είναι πρώτη στη θεωρητική κατεύθυνση με 18.440 μόρια. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Περιμένουμε με αγωνία και εμείς τις σχολές επιτυχίας τους, γιατί όλο αυτό το διάστημα το έχουμε περάσει μαζί. Οπότε περιμένουμε. Οι επόμενοι τελειόφοιτοι τώρα να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει τα θερινά τους μαθήματα. Βρισκόμαστε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί και τηλεφωνικά μας βρίσκεται στο 86110. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι ακόμα που νομίζω ότι έχει το δικό του ενδιαφέρον. Ναι. Πριν λίγες μέρες, ο τέταρτος αντιπρόεδρος και γειτόνας βουλευτής της Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κουκουλόπουλος, Πάρης Κουκουλόπουλος,
1: ναι,
0: ζήτησε επίσημα στοιχεία στη Βουλή για να έρθουν στην επιφάνεια με κάθε λεπτομέρεια όλα τα δεδομένα των αρμόδιων φορέων για τη βία κατά των γυναικών στη Δυτική Μακεδονία.
1: Μάλιστα.
0: Ειδικά στη Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, τι ζητάει τώρα ο κύριος Κουκουλόπουλος, έχει αξία να στο πω και αυτό. Ρωτάει πιο συγκεκριμένα και για τους τέσσερις νόμους, δηλαδή Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλόρινας, για τα έτη 2023, 2024 και 2025, αλλά και στο πρώτο εξάμεινο του 2026, αναλυτικά στοιχεία. Πόσες καταγγελίες για έμφυλη βία έγιναν στην αστυνομία, ανά είδος ποινικού αδικήματος, και κάθε νομό ξεχωριστά, το τονίζω, και για μας εδώ. Δεύτερον, ζητάει πόσες υποθέσεις έμφυλης βίας κατατέθηκαν ανά εισαγγελία πρωτοδικών, ανά είδος ποινικού αδικήματος. Ζητάει επίσης τρίτον, πόσες από τις ανωτέρω υποθέσεις εκδικάστηκαν και οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν. Τέταρτον, ποιος ήταν ο μέσος χρόνος εκδίκασης των καταδικαστικών ή αθωτικών αποφάσεων ανά βαθμό δικαιοδοσίας. Πρόσεξε με.
1: Ναι.
0: Πέμπτον, ποιες συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας έχετε εφαρμόσει ή σχεδιάζετε να υλοποιήσετε ώστε να αποτρέπετε η δευτερογενής θυματοποίηση των γυναικών. Έκτον, πόσες υπήρξαν οι γυναικτονίες και πόσες οι ανθρωποκτονίες με έμφυλα χαρακτηριστικά συμπολιτών μας που αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Το ρωτάει και αυτό ο κύριος Κουκουλόπουλος. Ρωτάει και άλλα πράγματα. Έβδομον, σε πόσες από τις ανωτέρω υποθέσεις οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν. Όγδον, Ποιος ήταν ο μέσος όρος έκδοση των καταδικαστικών και αθωτικών αποφάσεων? Και όσον αφορά την επιλογή του panic button, πόσες γυναίκες που κατοικούν στη Δυτική Μακεδονία έχουν εγκαταστήσει και είναι δικαιούχοι της εφαρμογής? Πόσες φορές έγινε χρήση της εφαρμογής?
1: Μάλιστα.
0: Γενικά κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη... Για κάποιο λόγο τώρα έχει συμβεί όλο αυτό. Και δεν ξέρω αν μπορέσουμε κάποια στιγμή να πάρουμε και τον κύριο Κουκουλόπουλο, Έλενα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον που βλέπουμε ότι πώς ασχολείται ο άνθρωπος και με αυτό το ζήτημα.

0: Εδώ με ρωτάνε την Πέμπτη, είπατε τα γένεια του Ε65. Την Πέμπτη, παιδιά, με πρωθυπουργό. Το ανακοίνωσε χθες, μιλούσε στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Είπε ότι εσείς που θα πάτε και κατά πάνω Δυτική Μακεδονία και τα λοιπά, τα άρεξε. Για τη Μαρία την Αντωνίου το έλεγε. Ναι. Θα πάτε από τον Ε65.
1: Θα είναι και Άδωνης από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Άδωνης νομίζω έρχεται από το Λεμαϊδα αύριο.
1: Την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη κι αυτός.
1: Γι' αυτό φαντάζομαι ότι ίσως είναι συνδυαστικά. Μάλλον θα είναι κι αυτός στα εγγένεια και μετά θα πάει εκεί. Πρώτα θα πάει εκεί και μετά στα εγγένεια.
0: Το σίγουρο είναι ότι για τον Ε65, για αυτά τα περίφημα, πώς είπαμε, 46 χιλιόμετρα, τα οποία θα γενεστούν, είναι τα τελευταία. Ο δρόμος μας, ρωτάτε επίσης, που βγαίνει στο Κυπουριό. Όπως έρχεστε από την Εγνατία, από Γιάννη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπετε μια ταμπέλα Κυπουριό?
1: Τη βλέπω την ταμπέλα.
0: Αυτό είναι το Κυπουριό, εκεί βγαίνει. Πρέπει να το κάνουμε μετά, δηλαδή. Κοίταξε να δεις.
1: Πού να πάμε?
0: Θέλω να πάω να το περπατήσω λίγο μέχρι την Καλαμπάκα, ρε παιδί μου.
1: Πάμε Καλαμπάκα. Έχει ζέστη, ρε
0: φαντάζομαι. Ναι. Θα πάρουμε Δαμιανό.
1: Έχει ζέστη στην Καλαμπάκα.
0: Θα πάρουμε το καλό του, αυτό πώς το λένε, που έχει το καλό του ερκοντήσιο μέσα.
1: Το καλό του ερκοντήσιο.
0: Όχι αυτό που έχω εγώ που με έκανε την ψήξη, καταλάβες. Το άλλο που είναι τον κλιματισμό.
1: Έχει ζέστη στην Καλαμπάκα. Δεν μπορούμε να πάμε.
0: Έχει ζέστη στην Καλαμπάκα. Θα σας κεράσω και στα μετέωρα εκεί, τι θέλετε. Θα σας κεράσω εγώ. Θέλετε ένα κεμπαπάκι, θέλετε ένα δροστικάκι, κάτι.
1: Έχει ζέστη.
0: Ζέστη. Άρα δεν είσαι μέσα.
1: Πώς είσαι ζέστη.
0: Δεν είσαι μέσα, Έλενα, και δυστυχώς δεν είσαι μέσα, αυτό κατάλαβα.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πάω. Εσύ δεν πρέπει να μετακινήσεις με τόση ζέστη.
0: Δεν πρέπει να μετακινούμε,
1: Με τόση ζέστη δεν κάνει καλό. Εκτός από με βραδάκι. Να πέσει λίγο
0: δερμοκρασία. Εσένα δεν σε κάνει μια περίεργη, ρε παιδί μου. Να πάω να το δούμε, ρε παιδί.
1: Εντάξει,
0: μου. Τι πράγμα είναι αυτό
1: μου,
0: τώρα.
1: Θα το δω κάποια στιγμή. Πρέπει να πάω τώρα μόνο και μόνο για να το δω.
0: Ναι.
1: Περισσότερο λεπτό θα μου χρειαστεί να το χρησιμοποιήσω, το πάνω.
0: Αυτό λες να είναι το πρωί της Πέμπτης. Παιδιά, μα είναι το πρωί της Πέμπτης, θα συνδεθούμε απευθείας εκεί πέρα. Να ακούσουμε ομιλίες, λόγια, παραδίδουμε κτλ. Λένε βέβαια ότι αυτός ο δρόμος κόστησε ο Κούκος Αϊδόνη. Δηλαδή, αλλιώς ήταν ο προϋπολογισμός, πολύ κόστη. Μικρότερος και στήχησε 15 φορές πάνω. Και έκανε και πόσα χρόνια έχει το Νεστόριο τώρα. Ναι. Και αυτό τόσα χρόνια έκανε, κατάλαβες. Δεν είναι δηλαδή να μην στενοχωριόμαστε εμείς που καθυστερούμε τα δικά μας. Ορίστε.

0: Ευτυχώς πάντως.
1: Τι παιδί μου.
0: Ο δρόμος για Φωτεινή είναι ήδη στρωμένος, οπότε την επόμενη Τετάρτη.
1: Γιορτή ντομάτα στην Φωτεινή, παιδιά.
0: Την Τετάρτη, λοιπόν, όχι τώρα αύριο, την επόμενη Τετάρτη, 29 Ιουλίου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στη Φωτεινή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωτεινής μας προσκαλεί όλους στην πέμπτη γιορτή ντομάτας σε μια βραδιά γεμάτη γεύση, τραγούδι και χορό. Μαζί μας ο σπουδαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης και για να καλύψουμε όλα τα γούστα, τα μοναδικά χάλκινα ηχοχρώματα επίσης μαζί μας, ένα πρόγραμμα που θα ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους. Κλείστε από τώρα λοιπόν την ημερομηνία, μην κανονίσετε τίποτα για εκείνη την ημέρα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στη Φωτεινή, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Καστοριάς και την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Πέμπτη γιορτή ντομάτα στη Φωτεινή, Τετάρτη 29 Ιουλίου, σας περιμένουμε όλους.

0: Θα ήθελα να το πω τώρα και μέρες. Μια και μιλάμε και για ποδοσφαιρικά αρκετά αυτές τις μέρες. Ένα δικό μας παιδί, ο κορισιώτης Διονύσης Λιόλιος. 17χρονος υπερταλαντούχος καστοριανός ποδοσφαιριστής. Πήρε τη μεταγραφή του για την αναγέννηση της Σάρτας. Ήταν στην Αλεξάνδρεια την προηγούμενη σεζόν.
1: Αναγέννηση Σάρτας δεν είναι τώρα στον Όμιλο που παίζει η Καστοριά.
0: Βεβαίως, στη Τρίτη Εθνική θα παίξει κάποια στιγμή ο Διονύσης αντίπαλος της πατρίδας του.
1: Επίσης τον Μάκη τι τον έχει?
0: Είναι βέβαιο τον έχει ξάδερφο. 100%. Και οι δύο μπαλαδόφατσες. Και γονός του Λαζαρίδη, της παλιάς δόξας, της Καστοριάς, του Ατρομήτου, του Άρεος. Δηλαδή δεν φύτρωσε ο κύριος Διονύσης. Εδώ μιλάμε για ποδοσφαιροοικογένεια τώρα, καταλαβαίνεις. Έτσι, του ευχόμαστε αρχικά να είναι γερός χωρίς τραυματισμούς, να διακριθεί στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και να τον δούμε ακόμη ψηλότερα. Είναι άλλωστε μόλις 17. Illusion. Illusion που λέγαμε στη δισκοτέκα μας. Illusion. Βάλ το Illusion, DJ, βάλ το Illusion. Άιντε, πάμε.
1: Λοιπόν, τι θέλεις τώρα?
0: Τι θέλω?
1: Να πάω στα ζώδια της αστρολόγου της εκπομπής.
0: Να πάμε και λίγο, γιατί βλέπω ότι πάμε για διάλειμμα, παιδιά.
1: Ωραία. Θα πάω στα ζώδια. Το θέμα σήμερα είναι: είσαι τέλειος γιατί? Σε τι είναι τέλειο
0: γιατί?
1: Το κάθε ζώδιο.
0: Γιατί?
1: Ο κρυός είναι τέλειος γιατί τα λέει στα ράτα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Ο Ταύρος τώρα είναι τέλειος γιατί ξέρει να απολαμβάνει τα μικρά πράγματα.
0: Αχα.
1: Ο Δίδυμος είναι τέλειος γιατί σκίζει από χιούμορ.
0: Δεν σκίζει τη γάτα, σκίζει από χιούμορ.
1: Σκίζει από χιούμορ. Ο καρκίνος τώρα είναι τέλειος γιατί γίνεται αξιαγάπητος σε δευτερόλεπτα. Ο Λέων, για να δούμε για τη μάδερ, είναι τέλειος γιατί ξέρει να μετατρέπει τη ζωή σε πάρτι.
0: Η μάδερ σε πάρτι?
1: Και ποιος θα καθαρίσει μετά?
0: Φαινότανε κιόλας.
1: Ο Παρθένος είναι τέλειος γιατί είναι αψεγάδιαστος. Είναι τη τελειότητα αυτή, καταλαβαίνει.
0: Η μάδα είναι να βρει του κατάλληλου ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Άμα βρει του κατάλληλου ανθρώπου, πάρτι γίνεται. Πάρτι,
1: ναι, ναι, ναι. Ο ζυγός.
0: Αν δεν του βρει όμω, άστο.
1: Ο ζυγός είναι τέλειο γιατί κάνει του άλλου να χαμογελούν. Σημαντικό.
0: Καλό. Πολύ ωραίο.
1: Ο Σκορπιός είναι τέλειο γιατί του ανάβει όλου κάθε στιγμή.
0: Η Έλενα, του ανάβει όλου, Έλενα. Είσαι αναφτρά. Αναφτρά.
1: Ο Τοξότης. Είναι τέλειος γιατί έχεις βρει το νόημα της ευτυχισμένης ζωής.
0: Ναι, αν δεν είχα και τα προβλήματά μου θα ήμουν ακόμα καλύτερα, παιδιά. Αλλά τι να κάνω, και με αυτά που έχω, ναι, βλέπετε παρά. Από τις 9 η ώρα εδώ πέρα δεν άντεξαν οι άλλοι ούτε ένα μήνα.
1: Εσύ αποφάσισες αν θα έρθεις ή όχι?
0: Εγώ αποφάσισα μετά από μεγάλη πίεση.
1: Ποιος και
0: θα κατέβεις και θα κατέβεις και θα κατέβεις. Θα σε αύριο εδώ. Θα σε αύριο 9 η ώρα, μου λέει. Θα σε 9 η ώρα.
1: Ω, παιδιά, το ψέμα το ίδιο. Εμείς απλά τον ρωτήσα εγώ προσωπικά, γιατί η μάδερ δεν ασχολήθηκε καν. Το ρώτησα τι ώρα θα κατέβει. Αυτό ήταν όλο. Η πίεση ήταν αυτή.
0: Πίεση, pressing. Προχωράμε.
1: Ρώτησα απλά τι ώρα θα κατέβει.
0: Για να λες κατέβα 9 γιατί δεν πάμε καλά.
1: Όχι, σαν να σου λέω, θα κατέβεις 9 για να ξυπνήσω από τις 8 ή θα κατέβεις 10.30 για να ξυπνήσω?
0: Αυτό ήταν το μυστικό, δηλαδή.
1: Αυτό, μα με ρώτησες γιατί.
0: Η ώρα αφύπνισης.
1: Ακριβώς. Άμα ερχόσουν 10.30, εγώ πρέπει να ξυπνήσω 8 η ώρα.
0: Γι' αυτό είναι ο πατέρας, παιδί μου, να κοιμάται το παιδί στο 1/4 παραπάνω.
1: Δεν με πειράζει, ρε παιδάκι μου, απλά να ξέρω ήθελα. Δεν είχα προτίμηση κατά
0: τα λίγο. Αγάπη μου, έγινε.
1: Λοιπόν, ο εγώκερος είναι τέλειος γιατί είναι αξιοζήλευτα σοφός. Η Νικολέτα είναι,
0: ναι,
1: σοφή.
0: Ναι, σοφή. Σοφή Νικολέτα.
1: Ναι. Ο υδροχός είναι τέλειος γιατί όλοι θα ήθελαν να είμαστε αυτός.
0: Ναι.
1: Άρα για κάποιο λόγο είναι, θέλαμε,
0: ναι,
1: να είμαστε,
0: ναι,
1: όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο ηχθής είναι τέλειος γιατί είναι ψυχάρα.
0: Ψυχάρα.
1: Ψυχάρα.
0: Μπράβο, ρε.
1: Αυτά ήταν τα ζώδια της εκπομπής μας από την αστρολόγο μας Μένη Μητέρα.
0: Και εμείς πάμε, παιδιά, διαλυματέσουν. Κλείσαμε ήδη πρώτη ώρα.
1: Να πάω λίγο και σύμπλευση, βέβαια, για να κλείσουμε έτσι την πρώτη μας ώρα. Στο πιο σύγχρονο γδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26 673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670 81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670 83455.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670 83 343.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2460 70 27 247.
7: Κάθε ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
10: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
8: στιβαρές πόρτες,
10: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
8: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
10: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
8: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
10: Good Design by Nico.
8: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
10: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
11: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
12: Antennas FM 93,6.
0: The time of my life, Bill Medley και Jennifer Warnes. Ξεκινάνε τη δεύτερη ώρα, second hour, πάντα εδώ στη ραδιοπαρέα του Antennas 93,6. Καλοκαίρι στον Antennas. Ψηλά τις κεραίες, summer edition. Να φτάσουμε μέχρι τη μία. Πιστεύεις θα αντέξουμε σήμερα μέχρι τη μία, Έλενα?
1: Γιατί να μην αντέξουμε?
0: Όχι, από τη ζέστη και τον καύσωνα και από τα καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, μαζί μας πάντα είναι και...
1: Μαζί μας πάντα είναι και Γέρμας Φάρμ.
0: Γιατί για δύο παιδιά το βρίσκω δύσκολο να το βγάλουμε,
1: Με τόση ζέστη, Κοίτα, απλά πρέπει να ζοριστείς, να βγάλουμε ό,τι πρέπει να βγάλουμε μέχρι...
0: Άντε, προχώρα, προχώρα,
1: πάμε, πάμε, μέχρι τις δύο,
0: ό,τι μπορούν περισσότερο, ό,τι μπορούν περισσότερο.
1: Λοιπόν, Γέρμας Φάρμ λέγω.
0: Στο παιδενόστιμο κρεοπολείο μας την Αλεύχη, με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Δεν είναι κρεοπολείο,
1: όχι,
0: είναι ανθοπολείο, είναι κοσματοπολείο, είναι ανακαινισμένο. Και όλα τα προϊόντα Γέρμας Φάρμ είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Όλη δυνατή μου ομάδα, να ψήνουμε όλο το καλοκαίρι. Να γίνετε ντουμάνι, να γίνετε καπνός, να γίνετε πανικός. Φέρτε μου τα καναντέρ, να σβήνω τις φωτιές από το Γέρμας Φάρμ. Είμαστε Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή. 82-810, πάμε τώρα. Έκανε και έλεγα νωρίτερα ότι έβλεπα χθες τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Να μιλάει στους βουλευτές του, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Και να τους λέει πότε θα γίνουν εκλογές. Αλλά εσείς, λέει, το 27 θα γίνουν. Αλλά εσείς να ετοιμάζετε σαν να γίνουν αύριο. Τους έβαλε λίγο και στην τζίτα, κατάλαβες. Δεν είχα χαλαρώσει επειδή θα γίνουν του χρόνου. Και εκεί που τους έλεγε, τους είπε και κανένα ποδοσφαιρικό. Γιατί ξέρεις, είναι και. Του αρέσουν τα σπορ και τα λοιπά. Το ξέρεις.
1: Ολυμπιακάρα, από ό,τι γνωρίζω.
0: Είναι και Ολυμπιακάρα, βεβαίως. Και πρόσεξε με λίγο. Κάποια στιγμή τους λέει τους βουλευτές ότι με έναν τρόπο, τους λέει, η Νέα Δημοκρατία θυμίζει την Ισπανία στο Μουντιάλ.
1: Τι, είστε έτοιμοι για μιούτ?
0: Τι, είστε έτοιμοι για μιούτ? Few minutes later.
1: Ναι, για πες, για ποιον τρόπο?
0: Κατά ποιο τρόπο, γιατί σου λέει έχουμε κατοχή μπάλας, δεν την αφήνουμε την μπάλα πουθενά αλλού. Έχουμε ομάδα που είναι πολύ σημαντικό. Και στο τέλος θα κατακτήσουμε και το Μουντιάλ, δηλαδή τις εκλογές. Εγώ τώρα θέλω να βάλω ένα ερώτημα στους ακροατές μας και να μας απαντήσουν αν μπορούν, εντάξει.
1: Ναι.
0: Για τον Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία είναι η Ισπανία του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Για σας, ρε παιδί μου.
1: Ποια ομάδα είναι?
0: Ποια ομάδα είναι, δηλαδή. Ξέρετε, τώρα είδατε όλο το Μουντιάλ. Φαγωθήκατε κάθε βράδυ 100 αγώνες. Εντάξει.
1: Εθνική
0: 100
1: ομάδα.
0: Τόσοι αγώνες. 100 τόσοι αγώνες, ρε φίλε.
1: Τι να θέλω. Εθνική ομάδα ή θέλεις?
0: Εθνική, από τις εθνικές που ήταν, στο Μουντιάλ. Από
1: τις
0: ομάδες που ήταν στο Μουντιάλ. Η Νέα Δημοκρατία, από τις ομάδες που ήταν στο Μουντιάλ. Τον Μητσοτάκη τον θυμίζει την Ισπανία. Η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να είναι, ρε παιδί μου, η Νέα Δημοκρατία, η Ισπανία όκαχτη. Ναι. Ίδια. Αυτοπρόσωπος.
1: Ναι.
0: Αντιπρόσωπος.
1: Αντιπρόσωπος.
0: Για σας, τους ακροατές μου, Η Νέα Δημοκρατία με ποια ομάδα σας κάνει στο Μουντιάλ? Λες να απαντήσει κανένας? Παιδιά, έχει ενδιαφέρον, θέλω να το δω αυτό.
1: Οι ποδοσφαιρόφιλοι αυτό πρέπει να το
0: πω. Οι ποδοσφαιρόφιλοι βεβαίως, ναι. Περιμένω τις σωστές σας απαντήσεις. Για να δω και τις έξυπνες απαντήσεις. Ωραία, μέχρι που να έρθουν κάποιες πρώτες απαντήσεις, ελπίζω
1: μαζί μας, παιδιά,
0: να σας άρεσε η ερώτησή μου. Αν δεν σας άρεσε, την αποσύρω.
1: Ήταν ωραία ερώτηση, απλά πρέπει να είσαι γνώστης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Γιορκτέ μαζί μας, όπως έλεγα, μέχρι να απαντήσουν οι ακροατές μας. Ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά.
0: Μάλιστα.
1: Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφα στο Δυσπηλιό, είμαστε στον κόμβο Βελοκήπων. Στρίβουμε για έργο σου. Από το παλιό, τι παλιό, δηλαδή δεν
0: ήταν παλιό. Παιδί μου, εδώ μιλάμε τώρα για φοβερά πράγματα και καταστάσεις, ρε Ελένα. Εδώ μιλάμε για χαμόρε.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού τώρα που μας ακούτε. Και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα. Έλατε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Πάμε με Europe και το Κέρι που κομματάρα και αυτό.
1: Ωραία, σήμερα ο σκηνοθέτης είναι λες και είμαστε
0: σε δισκοτέκ. Είναι πολύ δυνατός, με είδε εμένα το πρωί και λέει κάτσε, τον ήρθε έμπνευση, κατάλαβες.

0: Ό,τι καταλαβαίνω, ή δεν μας ακούει κανένας ή δεν έχετε απάντηση στο μεγάλο ερώτημά μου.
1: Θέλει καλό γνώστη τώρα αυτό των ποδοσφαιρικών και δεν είναι εύκολη απάντηση.
0: Ναι, και φαντάζομαι ότι επειδή έχουμε και μια συμπάθεια στο γυναικείο μας ακροατήριο, λίγο δύσκολο μια γυναίκα τώρα να συγκρίνει
1: τη
0: Νέα Δημοκρατία με ποια ομάδα του Μουντιάλ. Εγώ έχω απάντηση.
1: Για πες, μήπως βοηθήσεις.
0: Κοίταξε να δεις. Τι λέμε ότι είναι Νέα Δημοκρατία? Μισή Πασόκ, δεν λέμε?
1: Μισή Πασόκ, ναι.
0: Ναι. Δεν ήταν μια ομάδα στο Μουντιάλ πράσινο ακροτήρι, ή κάνω λάθος?
1: Είναι το ακροτήρι των πράσινων. Ναι, πράσινο ακροτήρι, βεβαίως.
0: Δεν υπάρχει τέτοια ομάδα στο...
1: Ναι.
0: Δεν σου θυμίζει Νέα Δημοκρατία με τόσους πασοξίτες μέσα? Πράσινο ακροτήρι.
1: Πραγματικά είναι ακροτήρι για πράσινους.
0: Ρε παιδιά, τουλάχιστον αυτή την απάντηση την περίμενα να παρέχει. Κάπο Βέρδε, Κάπο Βέρδε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάπο Βέρδε, ακριβώς.

0: Αλλά δεν την πήρα την απάντηση. Δεν το σκέφτηκε κανείς, Ελένακη.
1: Μάλιστα. Δεν το σκέφτηκε.
0: Ο Τσίπρας, η Ελλάς,
1: ναι,
0: με ποια ομάδα θα μπορούσε να μοιάζει?
1: Να, τώρα ρωτάς εμένα, ας πούμε. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Δεν μπορείς κι εσύ. Που είναι σχεδόν στους αγώνες.
1: Εννοείς παικτικά, εννοείς να όπως ήταν αυτό το λογοπαίγνιο.
0: Εννοείς σαν φιλοσοφία ομάδας, ρε παιδί μου, φιλοσοφία κόμματος.
1: Από τις εθνικές πάλι.
0: Ναι. Πάντα δεύτερος, πάντα δεύτερος. Άρα Αργεντινή ίσως θα ήταν ο Τσίπρας.
1: Δεν ήταν και πάντα.
0: Όχι. Μια φορά γιατί είχε καμένο μαζί.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Και έκανα συνεταιρισμό. Όχι.

0: Έχουμε και εφημερίδες. Αλήθεια.
1: Α, να ορίστε εδώ, Φίλιππος.
0: Ναι.
1: Μου στέλνει απάντηση. Έχουμε απάντηση, φάδερ.
0: Έλα ρε παιδιά, μπράβο.
1: Νομίζω λέει πως τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να τη συγκρίνει κανείς με την ομάδα της Ελλάδας. Που δεν προκρίθηκε καν.
0: Γιατί το κάνεις τώρα αυτό όμως, γιατί το κάνεις τώρα αυτό.
1: Απαντήσεις δεν ήθελες.
0: Απαντήσεις, ωραία.
1: Οι ακροατές που μπορούν να απαντήσουν.
0: Ωραία, σωστά, σωστά, σωστά. Εντάξει, εντάξει.

0: Να το, το γράφει εδώ και η απογευματινή. Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο εκλογές. Βλέπεις που τα έλεγα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα δηλαδή όσοι έφυγαν από εκεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και πάνε για διακοπές τώρα το καλοκαίρι, θα τρέχουν σαν αύριο.
1: Είναι ωραίες διακοπές.
0: Εμείς να μην τρέχουμε σαν να είναι αύριο εκλογές. Και εσείς τρέχετε, δεν μας πειράζει καθόλου με 40 βαθμούς Κελσίου. Ρενάκι, 44 προκηρύξεις, 4.600.
1: Όπα, περίμενε.
0: Αυτά είναι θέματα. Αυτά είναι θέματα,
1: να
0: παιδιά.
1: Να ανοίξω εδώ τη σελίδα.
0: Είμαστε πόσες? 21 Ιουλίου, 4.665 προσλήψεις. Ανακοινώνει σήμερα ο ελεύθερος τύπος.
1: Έχω και καιρό να κάνω πρόσθεση.
0: 44 προκηρύξεις, παιδιά. Τι γίνεται, τι παράζει είναι αυτό. Τι θα γίνει, παιδιά, φέτος. Όλη η Ελλάδα θα προσληφθεί. 4.665. Θα πάρουμε και να τους χαιρόμαστε και να δουλεύουν και να είμαστε ok όλοι. Εντάξει?
1: Σύνολο από την αρχή της χρονιάς 59.293 προσλήψεις.
0: Σύμφωνα, παιδιά, με τον ελεύθερο τύπο, γιατί μετράμε, έχουμε μια μανία φέτος. Για να δούμε πόσες προσλήψεις θα ανακοινώσει ο ελεύθερος τύπος. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, από την αρχή της χρονιάς
1: είμαστε στις 59.293.
0: Πες 60 για τη στρογγυλοποίηση. Ναι.
1: Πάμε κόντρα στους δεκαδικούς αριθμούς.
0: Πω. Stop the rain from falling if you ask me to. Α, να και το άλλο θέμα το μεγάλο. Χθες μαζεύτηκαν εκεί στον Τσίπρα, που το λέγαμε τώρα. Και είπαν τι να κάνουμε, να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα της παιδείας.
1: Μάλιστα.
0: Και τι σκέφτηκε ο Τσίπρας? Να καταργήσω τις πανελλαδικές. Ξανά μανά. Τα ίδια πάλι. Ρε άνθρωπε μου, να καταργήσουμε τις πανελλαδικές, πολύ ωραία. Τι να βάλουμε? Δηλαδή πώς θα μπαίνει?
1: Σύστημα εξωτερικού. Εξετάσεις το πανεπιστήμιο.
0: Αυτό είναι πιο δύσκολο, νομίζω.
1: Είναι.
0: Γιατί χαίρονται τότε οι άνθρωποι που θα καταργηθούν οι πανελλαδικές?
1: Δεν πρέπει λίγο να γίνει και μια.
0: Δηλαδή θα πηγαίνει ο άλλος που δεν ξέρει πώς κάνουν 5 και 5. Να πάει να γίνει γιατρός. Θα μπει, θα χτυπήσει τακ τη σχολή, την ιατρική θεσμολογία.
1: Μα δεν πω, αυτό είναι πιο δύσκολο για να μπει στη σχολή.
0: Μπράβο, ακριβώς αυτό
1: δεν είναι. Αυτός που δεν ξέρει να κάνει.
0: Γιατί χαίρεται ο κόσμος που θα καταργηθούν οι πανελλαδικές?
1: Συγγνώμη, δεν θέλουμε ένα επίπεδο στις σπουδές μας. Το επίπεδο δεν εξαρτάται.
0: Α, εσύ θες να ανεβάσεις το επίπεδο.
1: Δεν εξαρτάται μόνο από το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Εξαρτάται και από τους ανθρώπους που είναι μέσα στα ίδρυματα.
0: Ναι, εσύ είσαι υπέρ της κατάργησης των πανελλαδικών, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Εγώ γενικώς θεωρώ ότι οι πανελλαδικές είναι ένα εξαντλητικό σύστημα που δεν βοηθάει καθόλου.
0: Εξαντλητικό σύστημα.
1: Δεν βοηθάει καθόλου τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Καθόλου τα παιδιά. Δεν θυμάται
0: εγώ
1: τίποτα κανένας.
0: Το σύστημα που θέλουν να φέρουν τώρα να πάνε στα πανεπιστήμια και να δίνουν εκεί εξετάσεις, δεν θα μπαίνει κανένας. Ή θα μπαίνουν λιγότεροι.
1: Να μην μπαίνει κανένας, αποκλείεται. Αλλά εάν είναι να βγουν λιγότεροι, αλλά να βγουν καλύτεροι.
0: Συγγνώμη, εκεί δεν θα θέλει διάβασμα, δεν θα είναι εξαντλητικό το σύστημα. Δηλαδή, εκεί πώς θα μπες? Τακ, περάστε.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Για να καταλάβω
1: εκεί
0: δηλαδή εκεί πώς θα
1: γίνει. Εκεί θα έχει πιο εξειδικευμένο διάβασμα. Δεν μπορεί τώρα εγώ που ήμουν θεωρητική, έδωσα βιολογία. Για ποιο λόγο έδωσα βιολογία εγώ?
0: Για βιολογία, γιατί.
1: Έδωσα βιολογία.
0: Μπορεί μέσα στην αίθουσα που θα διδασκές να ήταν ένα μικρόβιο και να ξέρεις πώς να το εξοντώσεις.
1: Έδωσα βιολογία. Και μάλιστα έγραψα 19,
0: εσύ γιατρός έπρεπε να γίνεις.
1: Πιστεύετε ότι ξέρω κάτι από βιολογία? Και έγραψα 19, κάτι ξαναλέω, έτσι.
0: Έγραψε 19 βιολογία.
1: 19,2 μου φαίνεται, 3 ξέρω εγώ.
0: Μπράβο.
1: Ξέρω τίποτα από βιολογία αυτή τη στιγμή. Και αρίστευσα θεωρητικά. Δηλαδή, πώς λέμε τώρα για την αχμή, θα έλεγα α, Έλενα Νατσούλη, βιολογία 19,3.
0: Βλέπεις όμως πώς παρουσιάζουν οι εφημερίδες που στηρίζουν, ας πούμε, Τσίπρα. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών. Χαίρεται ο άλλος το παιδί, σου λέει: ώρα Τσίπρα, καταργήσει πανελλαδικές, ρε. Μπαίνουμε όλοι μέσα, ρε. Δεν λέει τι προτείνω καταργώντας την.
1: Δεν θα μας πει.
0: Θα μας πει. Να μας πει όμως και τ' άλλο. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, που είναι το μεγάλο αγκάθι στα προγράμματα των κομμάτων.
1: Ναι.
0: Χθες λέει για πρώτη φορά, άφησε ανοιχτή την πόρτα και των ιδιωτικών πανεπιστήμιων.
1: Ναι, αυτό το διάβασα και εγώ κάπου.
0: Μπράβο. Διορθώνεται και ο Τσίπρας.
1: Βέβαια,
0: βλέπω.
1: Νομίζω ότι την άφησε ανοιχτή για τους ίδιους αχθέντες.
0: Τι? Νομίζω για τους ίδιους αχθέντες.
1: Ναι, για τα παιδιά που μπήκανε τώρα. Δηλαδή,
0: α,
1: λέει,
0: μόλις τελειώσουν αυτοί, κλείσουμε πάλι.
1: Νομίζω ότι κάτι τέτοιο.
0: Πολύ σπουδαία πράγματα. Μπράβο. Βέβαια, θυμίζω ότι εμάς στην Καστοριά εδώ δεν μας συμφέρουν καθόλου τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εντάξει. Για να πούμε τι μας συμφέρει και εμάς εδώ στην Καστοριά. Δεν θέλουμε με τίποτα εμείς εδώ στην Καστοριά ιδιωτικά πανεπιστήμια, διότι ο άλλος, ο Αθηναίος, με τα χρήματα που είναι να δώσει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, θα τη βγάλει πιο καθαρή από το να στείλει το παιδί του στην Καστοριά. Το θέλουμε εμείς αυτό? Όχι, βέβαια. Άρα τι δεν θέλουμε στην Καστοριά? Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Τώρα θα μου, πεις, μιλάς συμφεροντολογικά. Μιλάς για τον τόπο σου. Μιλάς ότι, βάση περιπτώσει. Ναι, παιδιά, τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Κάποιος δεν πρέπει να μιλήσει λίγο και για τον τόπο? Δεν μας συμφέρει. Θα κλείσουν όλα. ένα πανεπιστήμιο μας έμεινε και τίποτα άλλο. Γιατί όχι. Θα το κλείσουμε, θα το βάλουμε λουκέτο γι' αυτό. Μπουρλότο, φωτιά, πυρκαγιά. Καλά, υπάρχει και ένα εντυπωσιακό ακόμη θέμα. Αλλά ναι, πάμε σε ένα χωρικό και θα σου το πω από την εστία.
1: Ωραία, να πάω λίγο και ό,τι καίνει στα Γκίκας Γιώργος. Διότι οι προσφορές, παιδιά μου, συνεχίζονται. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου.
0: Ναι.
1: Πήγαινε τώρα πουθενά χωρίς γυαλιά ηλίου.
0: Μπράβο, ναι.
1: Εγώ χθες ξεχάστηκα και δεν πήρα τις γυαλούρες μου από ό,τι καίνει στα Γκίκας Γιώργος έξω. Τυφλώθηκα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, δεν μπορούσα να δω μπροστά μου. Λοιπόν, προσφορές λοιπόν σε όλα τα γυαλιά ηλίου και σε όλα τα γυαλιά οράσεως, θα τα βρείτε σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και έκανε ένα ακόμα, μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Οι αφαίρεσεις των 100 ευρώ γίνονται αυτόματα. Μόνο σε μας συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Τώρα, εσύ είσαι τον αδερφό στο Δημήτρη.
1: Μάλιστα, και έχεις χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς από την δροσερή οδό Ερμού, από το εργαζόμενο νιάτο τον Brother. Τον καλερίστα.
0: Μας ακούει τώρα.
1: Ο καλερίστας.
0: Μας ακούει ο καλερίστας.
1: Δεν ξέρω, απλά μου έστειλε μήνυμα χαιρετισμούς. Καλά, μου έστειλε να του κάνω μια δουλειά κι αυτός. Κατά την προσφυλή συνήθεια της οικογένειάς μας, να κάνω εγώ τις δουλειές.
0: Κάποιος πρέπει να κάνει τις δουλειές στην
1: οικογένεια. Σωστό και αυτό. Οπότε μετά μου είπε και χαιρετισμούς.
0: Μας ακούει όμως για να ακούσει το παράδειγμα.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Τι γίνεται τώρα. Εσύ είσαι, ας πούμε, τον αδερφό στο Δημήτρη.
1: Τον έχω.
0: Μπράβο. Η Ντόρα, η Μπακογιάννη, έχει τον αδερφό της τον Κυριάκο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα το πιστέψεις. Κόβει την Ντόρα από τα ψηφοδέλτια ο Κυριάκος. Δηλαδή, πες πως ήταν πρωθυπουργός τώρα ο αδερφός σου και του έλεγες εσύ: ρε Δημήτρη, βάλε με στο επικρατείας να κλείσω την καριέρα μου, να τερματίσω ωραία τη θητεία μου στην πολιτική, χωρίς να μπω σε εκλογικό αγώνα, να βγω σίγουρα. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και τι είπε ο Κυριάκος.
1: Όχι.
0: Σαν να πει ο Δημήτρης δηλαδή. Όχι, Έλενα, δεν σε βάζω. Της δείχνει την έξοδο. Άκου εσύ τώρα την αδερφή του. Την ενημέρωση λέει ότι αρνείται να την περιλάβει στο επικρατείας όπου θα τερμάτιζε τη θητεία της. Βλέπεις.
1: Και για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Αυτό τώρα είναι σωστό. Για πες τα.
1: Έχει σαπορτάρει πάρα πολύ εκεί με Σαμαρά με όλα αυτά. Τον αδερφό.
0: Ναι, αλλά
1: αυτός
0: ναι.
1: Γιατί εξηγείται έτσι.
0: Ναι, κοίταξε όμως. Αυτό τώρα είναι σωστό να πει έτσι ο Κυριάκος.
1: Αυτό λέω, δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι σωστό. Παιδιά, τώρα...
1: και ξαναλέω, αυτή τον σαπόρταρε πάρα πολύ με το Σαμαρά.
0: Τον σαπόρταρε ακριβώς, αλλά αυτός λέει όχι, όχι. Και αν είσαι αδερφή μου, ούτε υπουργή να σε βάζω, ούτε στο επικρατεία σε βάζω. Δεν την έβαλε ούτε υπουργό, ρε φίλε. Αυτό νομίζω θα το έκανε και ο αδερφός σου.
1: Ναι, θα το έκανε.
0: Ναι, πιστεύω ότι θα το έκανε. Σε αυτό το θέμα, ας πούμε, είναι δίκαιος ή αδικής το συγγενικό σου πρόσωπο.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολιτικός η οποία έχει εμπειρία, βέβαια. Δηλαδή δεν θα ήταν και τελείως. Άντε να βάλω την αδερφή μου για την αδερφή μου, αλλά δεν σκαμπάζει. Μάλιστα. Έχει μια εμπειρία, θεωρώ ότι της αξίζει μια θέση, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, λες ότι θα πρέπει να είναι κόμμα.
1: Ναι, δεν είναι άσχετη, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Εγώ, άμα ζητούσα από τον brother να με βάλει, αν ήταν πρωθυπουργός και του ζητούσα να με βάλει, θα ήμουν άσχετη.
0: Ποιο υπουργείο θα σε έδινε, Έλενα, εσύ, τι πιστεύεις.
1: Δεν θα ζητούσα.
0: Δεν θα ζητούσε υπουργείο. Άνευ χαρτοφυλακίου, κύριε. Συνεχίζω, πάω στα επόμενα θέματα μας. Ω, τι βλέπω εδώ, Ελενάκη. Συγκλονιστικό.
1: Τι.
0: Εσπρέσο. Η Σίση χαμογελά και πάλι. Η Σίση Χριστίδου, κυρίες και κύριοι. Τάμπλεξε με ένα φτωχόπεδο. Ποιος είναι, λέει, γοητευτικός επιχειρηματίας. Α, επιχειρηματίας, συγγνώμη. Που έκλεψε την καρδιά της Χριστίδου.
1: Ναι.
0: Επιχειρηματίας. Αυτός εδώ. Τον δείχνει να κάθεται σε μια ξαπλώστρα, να πιάνει το κεφάλι του ζαλισμένο στον ήλιο.
1: Γιατί δεν, οι επιχειρηματίες δεν.
0: Βάλει μια μπρέλα από πάνω, εσύ και ο ήλιος, δεν άνθρωπε μου. Η γνωριμία τους λέγινε στην Κέρκυρα το Πάσχα.
1: Μια χαρά.
0: Και η πρώτη τους απόδραση, έκαναν και απόδραση. Μπράβο. Συμπληρώνονται 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη και τον Γιάννη επίσης. Βλέπεις εδώ Αλίκη Βουγγιουλάκη, Γιάννης Πάπα Μιχαήλ.

0: Αυτά λοιπόν από την αγαπημένη μου Εσπρέσο. Μορφώθηκες τώρα, Ελληνάκη?
1: Ναι.
0: Πάει και η Χριστίδου. Χαμός. Τη βολέψουμε. Λοιπόν, προχωράμε. Τι λέει εδώ η political? Ξοδέψαμε, λέει, 8,3 δις σε 6 μήνες. Πού τα ξοδέψαμε? Πόσο πιο γεμάτο, λέει, είναι το καλάθι σε σχέση με πέρσι? Πώς τα νοικοκυριά αγοράζουν ξανά περισσότερα προϊόντα? Είπαμε, παιδιά, μην το τερματίσετε κιόλας. Εδώ λέμε, η ακρίβεια μας έφαγε, ο κόσμος κόβει από τα πάντα. Και εδώ η εφημερίδα λέει ότι ξοδέψαμε 8,5-3 σε 6 μήνες. Και πώς έγινε αυτό το θαύμα και τα νοικοκυριά αγοράζουν ξανά περισσότερα προϊόντα? Ήρθε η ανάπτυξη, παιδιά. Εδώ το γράφουν καθαρά οι εφημερίδες. Τα νοικοκυριά αγοράζουν ξανά περισσότερα προϊόντα, λέμε. Ή δεν καταλαβαίνετε? Σε σχέση με πέρσι, πιο γεμάτο, λέει, το τραπέζι. Βλέπεις,
1: μάλιστα,
0: βλέπεις. Αυτά να τα βλέπετε εσείς που είστε μόνιμα κριτική και γκρίνια. Γκρίνια δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει. Ορίστε, ορίστε. Βγήκαν τα στοιχεία. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν.
1: Τι έγινε, τι έγινε?
0: Λοιπόν, πρόσεξε με εδώ πέρα. Σταρ.
1: Ναι, ναι, Σταρ.
0: Αυτός είναι ο έρωτας της Ίσης. Και εδώ η Ίση πρώτο θέμα. Στο φως ο καλογυμνασμένος επιχειρηματίας που ξεμιάλισε την παρουσιάστρια. Είναι και ξεμιαλιάστρας. Ε? Κερκυραίος και 10 χρόνια νεότερός της. Ο μεσογειακός εραστής ο Στέφανος.
1: Μου φαίνεται είναι και μπασκετμπολίστας.
0: Ο Στέφανος.
1: Κάπου διάβασα είναι επιχειρηματίας και μπασκετμπολίστας.
0: Και μπασκετμπολίστας και επιχειρηματίας. Δηλαδή όταν λέει επιχειρηματίας, τι επιχειρηματίας
1: είναι? Ναι, επιχείρηση. Και εσύ επιχειρηματίας είσαι.
0: Σοβαρά.
1: Δεν είσαι εσύ επιχειρηματίας?
0: Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι γυμνασμένος.
1: Ναι, κοντεύεις όμως.
0: Είναι ο πρώτος άνδρας, λέει, που μπήκε στο σπίτι της μετά το διαζύγιο. Τι λέει, ρε θηρίο. Μπράβο. Πολύ δυνατός. Αχ, και η Αγγελική Ηλιάδη, τι βλέπω εδώ, μου αρέσει να είμαι αφέντρα. Θα είναι πολύ δυνατά πράγματα. Τα ερωτικά βίντεο και η ανήθικη πρόταση. Κάνει μια εξομολόγηση η Αγγελική Ηλιάδη.
1: Λοιπόν, εδώ σχολιάζουν τα πανεπιστήμια που είπες.
0: Α, μπράβο.
1: Ο φίλος ο Ιορδάνης. Σε πολλά πανεπιστήμια, λέει, στο εξωτερικό οι εξετάσεις γίνονται μέσα στα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, υπάρχει έλλειψη μηχανικών στην αγορά, προκυρήσουν θέσεις στα πανεπιστήμια. Κάθε πανεπιστήμιο ξεχωριστά. Δέχονται φοιτητές για εξετάσεις. Όπως είπες, οι εξετάσεις είναι εξειδικευμένες και ανάλογα με το βαθμό που έχουν Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Εκεί όμως το σύστημα του Λυκείου είναι διαφορετικό, δεν είναι σαν το δικό μας, είναι σχεδόν τεχνική σχολή. Δέχονται, λέει, φοιτητές, εάν υπάρχει κορισμός στα πανεπιστήμια, βγάζουν λιγότερες θέσεις. Πρόσεξε, δηλαδή, αν η αγορά, ας πούμε τώρα φιλόλογοι, είμαστε 4 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω πώς είμαστε.
0: Ναι.
1: Σου λέει κορεσμός, δεν θα δεχτώ φοιτητές φέτος. Ή θα δεχτώ
0: πολύ λίγους. Κάπου διάβασα ότι ξανάρχεται στην μόδα και η ζήτηση στους φιλολόγους.
1: Ναι, καλά, καλά.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, παράδειγμα, στη Σερβία, λέει, η αρχιτεκτονική ήταν κλειστή εκτός από μια σχολή στο Βελιγράδι. Το 1997 ξανά άνοιξαν και δέχτηκαν φοιτητές όλα τα πανεπιστήμια λόγω του ότι δεν υπήρχαν αρχιτέκτονες στην αγορά. Υπήρχε έλλειψη. Οπότε πάμε λίγο με βάση την αγορά.
0: Ναι.
1: Αυτό για να γίνει στην Ελλάδα πρέπει να αλλάξουμε όλο το σύστημα και δεν γίνεται ούτε σε 4 χρόνια ούτε σε 8 χρόνια. Μπαρούφες, λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Ιορδάνης. Πολύ καλό σύστημα γιατί προστατεύει τα επαγγέλματα. Δύσκολο να υπάρξει κορισμό σε επαγγέλματα με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ρε παιδιά, αλλά άμα δεν κάνουμε την αρχή, αφού λέμε ότι είναι καλό σύστημα, κάποια στιγμή πρέπει,
0: μάλιστα,
1: να κάνουμε την αρχή. Δεν,
0: μάλιστα,
1: πρέπει.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τώρα δεν λέω να την κάνει ο Τσίπρας. Ας την κάνει όποιος θέλει να την κάνει, γιατί είναι καλό το σύστημα.
0: Δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν καταλάβαμε τι ακριβώς θέλει ο Τσίπρας.
1: Ναι,
0: αυτό
1: σωστό
0: είναι το πρόβλημα, κατάλαβες.
1: Δηλαδή,
0: χθες έγινε ολόκληρη παρουσίαση για το πρόγραμμα της παιδείας και οι εφημερίδες το μόνο που κατάλαβαν είναι ότι καταργούνται οι πανελλαδικές. Τώρα αυτό είναι θέμα. Καταλάβατε. Ποιος στηρίζει, λέει, την ακατραβάντρας βράχος δίπλα στην Έλενα μετά το θάνατο του Λορέντζο? Και σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει η Σωρός. Θυμάστε τη γυναίκα που τη βρήκανε στη βαλίτσα, έτσι? Απίστευτο το πράγμα. Εξετάζονται τρεις υποθέσεις συγκεκριμένα. Και από όνομα από Μιχαήλ, σφαγμένος με το σόι ο Γιάννης, που λέγαμε και νωρίτερα, τα 30 χρόνια από το θάνατο της Αλίκης. Δεν πήγε, παιδιά, ούτε ο Γιάννης. Είναι σφαγμένος με το σόι του. Τι οικογένεια του. It's my life, no doubt. Και με αυτό πάμε για διάλειμμα και με χορηγούς, αλλά πάμε και με Εκτέλ.
1: Πάμε με Εκτέλ, πάμε εκδρομούλες καλοκαιρινές ωραίες. Να πιάσουμε λίγο τις θαλασσίτσες με το τουριστικό γραφείο του Εκτέλ Καστοριάς. Με τον Κάστορα Tours φεύγουμε αυτό το Σάββατο για Σίβωτα. Πάρα πολύ ωραίες παραλίες με 15 ευρώ το άτομο, 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Να σας κρατήσω την ώρα για...
1: Την ελεύθερη ώρα.
0: Ελεύθερη ώρα για μετά το διάλειμμα, γιατί στριμώχτηκα.
1: Είναι τόσο καλή δυνατή.
0: Είναι πολύ καλή και θέλω λίγο
1: ωραία
0: να κάνουμε μια...
1: Εντάξει, δώσε το χρόνο που της αξίζει. 45 εντάξει χρόνια ελεύθερη ώρα, η αληθινή πατριωτική εφημερίδα. Μετά τις διαφημίσεις.
0: Και πάλι μαζί 5 λεπτάκια. Εδώ είμαστε, παιδιά, μέσα στον καύσωνα, μέσα στη ζέστα. Ζέστα και σήμερα. Ζέστα, όχι ζέστη. Ζέστα και σήμερα. Α, δεν στο είπα και το άλλο, συγγνώμη.
1: Τι.
0: Προθυμοποιήθηκε ο ντοκ.
1: Ναι.
0: Γιατί εσύ βλέπω έχεις μια δυσκολία κτλ.
1: Σε τι πράγμα έχω δυσκολία εγώ?
0: Γιατί έχει, λέει, υπέροχο κλιματιστικό στο αυτοκίνητο του, υπέροχο κλιματιστικό.
1: Α, να σε πάει βολτά.
0: Όχι μόνο εμένα,
1: και
0: όλους. Για παγωτό. Δηλαδή και θα μας πάει, θα καταναλώσει όλη τη βενζίνη του, κατάλαβες.
1: Εσύ είπες κερνάς, ρε Φαΐ.
0: Α, όχι, έτσι πως ήρθε τώρα η πρόταση του ντοκ, νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση.
1: Συγγνώμη, πώς τις καπούλερες πάλι από το να κεράσεις?
0: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
1: Θα σε πάει, θα κεράσει.
0: Ναι, ναι, γιατί όταν κάνεις το καλό, το κάνεις ολοκληρωτικά. Δεν λες, εγώ παιδιά να βάλω τη βενζίνη. Εγώ τι να βάλω, ας βάλω εγώ το παγωτό. Εγώ τι να βάλω, ας βάλω εγώ το φαγητό. Όχι. Ή τα κάνεις όλα, φίλε, κάνεις την πρόταση. Έτσι δεν είναι, όταν κάνει κάποιος πρόταση.
1: Μα εσύ πρότεινες πρώτα.
0: Πρώτα, αλλά έκανε αντιπρόταση. Την οποία βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα, κατάλαβες.
1: Θα σε πάει και θα σε φέρει, θα σε κεράζει και όλα.
0: Και θα καταναλώσει την ωραία του βενζίνη, λοιπόν. Και θα μας πάει για παγωτάκι και θα μας πάει για κανένα φαγητάκι εκεί μετέωρα, ξέρεις κάτι καλό.
1: Ξέρω, στην ευρύτερη περιοχή.
0: Α, στην ευρύτερη περιοχή ακούω. Μπράβο. Μπράβο, Έλενα. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Φύγαμε. Πάμε διαφημιστικούλικα και σε 5 λεπτά πάλι πίσω.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Ακούει.
1: 26.
0: 27,6. 27,6, παιδιά.
1: Όπου,
0: θα καεί ο τόπος και σήμερα, μια προσφορά Ντάουβιμπα από Βασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα. Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά. Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει. Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά. Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου. Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι. Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher. Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων. Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον. 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575. Αρδευτική Καστοριάς, και δεν σας λείπει τίποτα. Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου. Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
0: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683, Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
8: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Antennas FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Παυλίδης λέει καλημέρα Έλενα, καλημέρα συνάδελφε. Πάλι καλά, υπάρχουν και προοδευτικές φωνές στο στούντιο, λέει ο κύριος Παυλίδης. Τι εννοείται κύριε Παυλίδη?
1: Δεν είναι προοδευτικός ο φάδερ?
0: Δεν είμαι προοδευτικός εγώ.
1: Που είναι μέσα στην

0: θαυρό, ρε παιδί μου. Αλλά...
1: άντε, μια φορά ένα. Την άλλη φορά
0: το
1: πάλι
0: ίδιο,
1: τέτοιο.
0: Το ίδιο.
1: Το ίδιο, μα θα σου λέει ο επιχειρηματίας. Μα δοκίμασε γλυκιά μου και κάτι άλλο.
0: Συγγνώμη, εάν την αγαπάει κι αυτός, πρέπει να δεχτεί και τις παραξενιές της.
1: Δηλαδή μπορεί να τον πει εκείνη την ώρα εσύ. Δεν μου αρέσουν τα φαγητά σου, ρε επιχειρηματία.
0: Όχι, δεν είναι ότι δεν μου αρέσουν τα φαγητά σου. Δεν μου αρέσει γενικά αυτό το φαγητό.
1: Δεν μου αρέσει αυτό το φαγητό. Για σένα, αγάπη μου, μπορώ να αλλάξω και το μενού όλου του μαγαζιού. Σόπαρε. Και φουντώνει ξανά ο έρωτας. Ωραίο, ωραίο. Ο κύριος Παύλου τι λέει εδώ, καλημέρα σας. Για ψάξτε λίγο πόσες θέσεις και πώς θα την έχει βάλει. Α, την τώρα. Τι την έχει βάλει, μωρέ. Τίποτα. Έγινε πουθενά υπουργός με Μητσοτάκη τώρα. Πολίτικα λέει βγάζει για τις δημοσκοπήσεις σύντερφου που δίνουν τη Νέα Δημοκρατία 34%. Και λίγα δίνουν. Και λίγα δίνουν. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Παύλου, τουλάχιστον 41% έχουμε βάλει. Για πλάκα τώρα το καλοκαίρι. Δεν θα πει λέει λοιπόν ότι αγοράζουμε περισσότερα τρόφιμα. Μα το λένε τα στοιχεία, κύριε Παύλο. Εδώ πέρα έγινε κοσμογονία. Αγοράζουμε περισσότερα και ακριβότερα από πέρσι. Ήρθε η ανάπτυξη. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τώρα τελευταία το έχει ρίξει πολύ στη λαϊκή ο κύριος Βελόπουλος με την ευκαιρία. Πάει λαϊκή. Κατάλαβες. Και το λέει ο κόσμος. Ωρα πρόεδρε, ωρα πρόεδρε, ωρα πρόεδρε. Λοιπόν. Σε όλες τις λαϊκές έχει πάει, κύριε Παύλου, έχει πάει σε όλους τους νομούς εκτός από τον νομό Καστοριάς. Κάντε κάτι, γιατί βλέπω να σας τρώει Καριστιανού στην Καστοριά. Η Καριστιανού έχει κανένα στην Καστοριά, αλήθεια.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή την
1: υπόθεση. Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Θα μας πει κανένας τίποτα. Είχα ένα όνομα υπόψη μου, στο είχα πει μια μέρα. Για μου τι μου το κάρφωσε να λέει στην Καστοριά, είναι αυτός, ο τάδε. Δεν θέλω να πω το όνομα δημοσίως. Παίρνω τηλέφωνο κι εγώ. Τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και λέω, είστε ο εκπρόσωπος της κυρίας Καριστιανού στην Καστοριά.
0: Όχι, δεν μου το έχεις πει τώρα.
1: Κάπως.
0: Κόλλησε.
1: Κάπως λίγο κόλλησε. Αλλά λέει, όχι.
0: Α, όχι.
1: Και για να λέει ο άνθρωπος, όχι, φυσικά το δέχομαι και το αποδέχομαι. Φαντάζομαι όμως για να φτάσει το όνομα σε μένα κάποια στιγμή κάτι ίσως να έχει γίνει μια αρχική συζήτηση, κάτι. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Προχωράμε.
1: Η Κωνσταντοπούλου ποιον έχει στην Καστοριά, ρε παιδιά.
0: Έλατε.
1: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, παιδιά, πως έχουμε μπλέξει.
0: Και βλέπω και το post της κυρίας Κανδύλη τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Που το ανέβασε μόλις τώρα, πριν δύο λεπτά.
1: Ναι.
0: Στα νέα της ημέρας, λέει η κυρία Κανδύλη.
1: Ναι.
0: Εκλογές θα έχουμε την άνοιξη, τέλος, με κεφαλαία γράμματα.
1: Ναι.
0: Και τους υποψήφιους θα τους μάθετε ένα μήνα πριν την προκήρυξη. Μάλλον και των υπόλοιπων κομμάτων. Σε ό,τι αφορά, λέει τώρα, το τελευταίο post που είδα για το υποτιθέμενο body shaming, πάει και σε άλλα θέματα εκτός από τις εκλογές. Για να ξέρει ο κόσμος, λέει, και τι γίνεται, δεν υπήρχε τέτοια κατηγορία. Ήταν για εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, όπου μάλιστα αποδείχθηκε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε, αλλά δεν υπόθηκε.
1: Περίμενε. Ναι. Ποιο μιλάς τώρα, για το περιστατικό του Άργους.
0: Ναι.
1: Α, να τη βγάλουμε την κυρία Καμπηλέ. Είναι κάποια. Εκπροσωπεί την κάποια πλευρά.
0: Μήπως ήταν εκπρόσωπος κάποιας πλευράς, ναι.
1: Α, κυρία Κανδύλη, μας ακούτε?
0: Σίγουρα.
1: Δεν μας ακούει η κυρία Κανδύλη. Για να το δούμε λίγο αυτό το θεματάκι. Γιατί έχει μια αξία, γιατί το λέμε αυτό. Γιατί πήρε όχι απλά πανελλαδικές διαστάσεις, αλλά ασχολήθηκε κόσμος και κοσμάκης με αυτή την ιστορία.
0: Αυτό λέει εδώ η κυρία Κανδύλη. Ειλικρινά μου λέει εδώ, προσπαθώ να καταλάβω ποιος και για ποιο λόγο δημιούργησε όλη αυτή την ιστορία και γίναμε είδηση σε όλη την Ελλάδα.
1: Γίναμε είδηση σε όλη την Ελλάδα, ακριβώς. Νομίζω από την. Πού είχε, η ΕΡΤ το είχε βγάλει, νομίζω, να κάνω αυτό το θέμα.

0: Και μαζί μας πάντα, Χελένα, είναι.
1: Μαζί μας πάντα είναι και η Φαντίδης. Με όλα μας τα ωραία, το ψωμάκι μας, το λαχταριστό, το τραγανιστό, το ζεστό, το ψωμάκι, το ωραίο. Ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, θα βρείτε αυτό που σας αρέσει στον Ιφαντίδη, αλλά και όλα τα υπόλοιπα καταπληκτικά μας, η ταλμυρά μας, οι κουτάρες μας. Γεμίστε κουτάρες, να κεράσετε και τους συναδέλφους, μην είστε μόνο φαγάδες τώρα το πρωί, ειδικά τα σαντουιτσάκια μας, φοβερά και καταπληκτικά. Τα γλυκά μας που είναι κόλαση, τούρτες παγωτό, θέλετε τώρα για το καλοκαίρι. Ό,τι θέλετε πραγματικά. Ο παγωτομηχανή ολοκένουργια έχουμε επίσης για soft παγωτό και τσοκολάτο και βανίλια και ανάμεικτο. Και τα παγωτίνια μας που είναι τόσο τα μικρούλια και δεν έχουν καμία θερμίδα, τα τρώμε χωρίς τύψεις. Και αφού ένα παγωτίνι έχει

0: 0 θερμίδες και τα 10 παγωτίνια 0 δεν θα έχουν αφού 0 συν 0. Οπότε φάτε άφοβα παγωτίνια από τον Ιφαντίδη φέτος. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Ορεστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας, από εκεί που ξεκινάνε όλα, το Χιλιόδεντρο.
1: Το χρονικό της βάρβαρης τουρκικής εισβολής λέει η Ελεύθερη Ώρα. Προφητεία για τη λατρεία όταν η Ελλάδα θα έχει πετρέλαια. Α, μα έχουμε ήδη πετρέλαια, άσχετα που δεν τα βγάλαμε.
0: Δεν τα θέλω.
1: Τα έχουμε εκεί να κοιμούνται.
0: Εγώ δεν θέλω να τα βγάλουμε.
1: Νέες αποκαλύψεις για το Κυπριακό, ενώ οι ένοχοι και οι προδότες την γλίτωσαν. Πίσω από τις κυβερνήσεις Ελλάδος, είπα, κοινούς τα νήματα ο Χέρνι Κίσιγκερ. Καλά, αυτό δεν είναι. Α, έχει για το Βελόπουλο. Έχει μια δήλωσή του. Η τραγωδία του ελληνισμού ήταν αποτέλεσμα οργανωμένης προδοσίας, είπε ο Βελό. Και έχει βέβαια βλέπω.
0: Καιρό είχε η Ελεύθερη Ώρα, ναι, να ασχοληθεί με το Βελό.
1: Ναι. Βλέπω ένταση. Πλακιάς και Καριστιανού πλακώνονται για κάποιο λόγο. Πλακιάς. Και δύο πραγματικά πώς να το πω ρε παιδιά, πολύ πονεμένοι γονείς και φτάσαμε σε ένα σημείο όχι να μην χωνεύονται, όχι να μην, δηλαδή να ανταλλάσσουν και διάφορα πράγματα. Χθες λοιπόν έγινε μια νέα λογομαχία εκεί στη δίκη, η οποία παρεμπιπτόντως πρέπει να σας πω, θυμάστε στην αρχή που έλεγαν η αίθουσα δεν φτάνει, πού να κάτσουμε και τα λοιπά, κόσμος, χαμός, ναι, κουρνιαχτό. Τώρα τρίσιο κούκο στη δίκη και είναι τεράστια η αίθουσα και μέσα πάνε όσοι γονείς μπορούν και ό,τι μπορούν να κάνουν. Ένα πράγμα δηλαδή, όταν φεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας θέλω να πω, πόσο μένω μόνος μένεις πίσω.
0: Έτσι είναι.
1: Όσο οι κάμερες ήταν εκεί δεν γέμιζαν, δεν μπορούσαν να βρουν αίθουσα και καρέκλα. Τώρα που έφυγαν οι κάμερες από εκεί, κάθεσαι όπου θες, από την πρώτη θέση μέχρι την τελευταία. Έχει παντού κενά. Και όχι μόνο αυτό, έχει και να φαγώνονται μεταξύ τους οι γονείς. Κάτι έγινε λοιπόν μια λογομαχία εκεί, το απάντησε και η Καριστιανού και του είπε «Με σένα θα ασχολούμαι». Ο Παλαγιάς δεν ήθελε με τίποτε Καριστιανού να κάνει το κόμμα, γιατί αυτό θεωρούσε ότι, και θεωρεί λογικά, ότι θα στρέψει την μεγάλη εικόνα που είναι το βασικό, η δικαίωση των παιδιών αυτών. Αντίθετη άποψη, το ακριβώς αντίθετο πιστεύει η Καριστιανού. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτά γίνονται. Αυτά λοιπόν, Ελενάκη.
0: Σε 5 λεπτά μαζί μας και η κυρία Κανδύλη.
1: Σε 5 λεπτά μαζί μας θα είναι και ο κύριος Αναστασίου όμως.
0: Ωραία.
1: Οπότε η κυρία Κανδύλη λίγο μετά τις 11 θα σας παρακαλούσα. Για να μπορέσουμε λίγο να μιλήσουμε για ε65. Και γι' αυτό που μας είπε η κυρία Αντωνίου νωρίτερα, ότι εντός των επόμενων μηνών, από την επόμενη σεζόν ουσιαστικά, θα αλλάξουν τα δρομολόγια τελικά. Τα αεροπορικά είναι ένα θέμα που το ξεκινήσαμε μέσα από εδώ, από την εκπομπή μας, αν το θυμάστε.

0: Πάμε χορηγούς.
1: Ναι, να πάω εγώ και Ανθοπόλαιο Χλωή και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαπτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπόλαιο Χλωή κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο ελίτο, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο σημαντική και ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού και τι μας αρέσει πολύ να κάνουμε τα βραδάκια, έτσι να μαζευόμαστε σε αυλές και μπαλκόνια, να καλούμε παρέα, να καλούμε φίλους και να περνάμε ωραία. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, πρέπει να στολίσουμε λίγο τις αυλές και τα μπαλκόνια μας, να πάρουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να πάρουμε φυτά να πρασινίσει ο τόπος, να πάρουμε και κεριά από Noble Senses που θα βρείτε στο Ανθοπόλαιο Χλωή, να κάνουμε και λίγο ατμόσφαιρα, γιατί δίνει και το κέρι κάτι της, όπως και να έχει, και να τα έχουμε όλα όμορφα και ωραία. Και τότε να καλέσουμε την παρέα να περάσουμε καλά. Μας βρίσκεται στην Αποδήμον Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 2467027365.
0: Λοιπόν, κύριε Νατσούλη, ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που τολμά και πηγαίνει στις λαϊκές. Μα αυτό λέω, κύριε Παύλου μου. Έχουμε και εμείς λαϊκοί εδώ. Να έρθει και στη δική μας.
1: Το θέλουμε απλά και στη δική μας λαϊκή.
0: Τι είναι, μην το παρεξηγείτε. Αυτό θέλουμε και εμείς. Να έρθει και στη δική μας. Η παρεξήγηση δική μας είναι γιατί δεν έρθει στη δική μας λαϊκή. Καταλάβατε. Όχι γιατί πηγαίνει στις λαϊκές. Σωστό.
1: Στη δική μου λαϊκή πότε θα έρθει.
0: Μα τι να σε κάνω κι εγώ. Τι να σε κάνω κι εγώ.
1: Και να έρθει Τρίτη Τετάρτη, να πάει και στο Άργος και στη δικιά μας.
0: Ναι. Η λαϊκή πάντα είναι μια. Ξέρεις, είναι και λίγο επικίνδυνη η λαϊκή. Έτσι. Δηλαδή, ο άλλος είναι ευρεασμένος εκεί τώρα. Δεν μπορεί να πάρει τα κουράκια, του φαίνονται ακριβά. Και βλέπει και τον πολιτικό, του γυρίζει το μάτι εκεί πέρα και αρχίζει να πίνει λίγη. Καταλαβες. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ηλία Αναστασίου,
1: ναι,
0: τον πρόεδρο των Ξενοδόχων.
1: Και χρόνια
0: μας.
1: Πολλά για χθες.
0: Κύριε Αναστασίου, και χρόνια πολλά για χθες. Παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά για τις ευχές σας.
0: 40 μέρες γιορτάζετε. Αν θέλετε να στείλετε και κάτι σήμερα, τη βγάλουμε πέρα καθαρή.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αβίαστα, βεβαίως, και χωρίς κανένα πρόβλημα. Έτσι. Δεν θα σας παρεξηγήσουμε. Αν δεν στείλετε, τουλάχιστον 5 κουτάρες, δεν θα σας παρεξηγήσουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο σε δύο σοβαρά θέματα. Θυμάστε που τα λέγαμε για τα αεροπορικά, ένα πολύ ωραίο θέμα νομίζω, που φαίνεται ότι να έχει την καλή του κατάληξη από την νέα αεροπορική σεζόν, θα λέγαμε, αν τη λέω και σωστά κιόλας, από τον Οκτώβριο και μετά.
2: Από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Από το Σεπτέμβριο και μετά.
2: Ναι, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, από το Σεπτέμβριο και μετά θα υπάρχουν αλλαγές της Πέμπτης. Η Πέμπτη δηλαδή, που αυτή τη στιγμή που έχουμε ένα δρομολόγιο, την Πέμπτη θα μεταφερθεί η Παρασκευή.
0: Την ώρα που το θέλουμε, όπως λέγαμε τότε, μεσημεράκι προς το απόγευμα.
2: Ναι, ναι. Και την Παρασκευή αυτή η πτήση καινούρια που συζητάμε θα είναι μεταξύ 12 και 4. Έχουμε, ναι. Αυτό έχουμε ζητήσει, βέβαια θα περιμένουμε και τις τελικές.
0: Για την Κυριακή.
2: Και επίσης η Κυριακή, η επιστροφή. Θα είναι μεταξύ 12 και 4. Σε αυτή την πληροφόρηση έχουμε. Στην ουσία καλύφθηκε το αίτημα του Συνδέσμου Ξενοδόχων που είχαμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και συνεργασία βέβαια και με τη Μαρία την Αντωνίου, τη βουλευτή, και θέλουμε να την ευχαριστήσουμε για τη βοήθειά της, για την πολύ ουσιαστική βοήθειά της, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τουλάχιστον 4 χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια του σύνδεσμου. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε τόσα χρόνια να επιτευχθεί πιο νωρίς τουλάχιστον αυτή η αλλαγή. Ευτυχώς τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο, να δούμε βέβαια και το τελικό πρόγραμμα της χειμερινής περίοδου.
0: Ναι, γιατί τώρα υπάρχει, να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο, καλά κάνετε και το λέτε έτσι, κυρία Αναστασίου, για να μην δημιουργούμε και ξέρω εγώ οτιδήποτε σενάρια. Όλο αυτό προέκυψε μετά από μια συνάντηση εργασίας, το είπε και η κυρία Αντωνίου προχθές εδώ στην εκπομπή, με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, τον Χρήστο Τσίτουρα.
2: Ναι, σωστά.
0: Ήταν και ο Μιχάλης Παπαδόπουλος από την Κοζάνη, γιατί ουσιαστικά, αφού θα έρθονται έτσι τα δρομολόγια, ουσιαστικά θα εξυπηρετούν και πάλι θα κατεβαίνουν οι Κοζάνη, αλλά τις μέρες που μας βολεύει και εμάς. Έτσι προέκυψε. Από εκεί προέκυψε λοιπόν ότι ναι, από το Σεπτέμβριο με την αλλαγή θα τα κάνουμε, γιατί τώρα υπάρχουν ήδη αγορασμένα εισιτήρια, προγραμματισμένος ο κόσμος, δεν μπορεί να γίνει τώρα. Από το Σεπτέμβριο και μετά μπορεί να γίνει.
2: Ναι, όλη αυτή η διαδικασία και η συζήτηση είχε ξεκινήσει με την κυρία Μαρία Αντωνίου, που την επίσκεψή μας που είχαμε κάνει στο ΝΕΟΤ τέλη Φεβρουαρίου στην κυρία Βαρελά, στην πρόεδρο του ΕΟΤ, και εκεί έξω μετά από τη συνάντηση είχαμε θέσει το θέμα των αεροπορικών συνδέσεων και από εκεί ξεκίνησε στην ουσία η πολιτική παρέμβαση της Μαρίας της Αντωνίου και η οργάνωση τέλος πάντων όλου του σχεδιασμού ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε με την ανακοίνωση προχθές και φυσικά και σε συνεργασία με τον βουλευτή Κοζάνη, τον κύριο Παπαδόπουλο, που ήταν και πρώην υφυπουργός
0: μεταφορών, βέβαια.
2: Μπράβο, οπότε καταλαβαίνετε και αυτό βοήθησε αρκετά ώστε να εμπλέξουμε και την Κοζάνη σε όλο αυτό και το επιμελητήρια φυσικά και της Καστοριάς και της Κοζάνης που εμπλέχτηκαν με μετέπειτα ώστε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το αίτημα αυτό και από τον επιχειρηματικό κόσμο των συγκεκριμένων περιοχών αλλά και τις τουριστικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η αεροπορική σύνδεση.
0: Δεν ξέρω αν και η αεροπορική εταιρεία πήρε κάποιο είδους θέση, αν μπορούμε να το ξέρουμε και αυτό.
2: Ναι, αυτό έχει γίνει από ό,τι διαβάστηκε στην ανακοίνωση και σε συνεργασία με την αεροπορική εταιρεία. Ναι, δεν ήταν απόφαση της ΗΠΑ. Ήταν σε συνεργασία και με την αεροπορική εταιρεία. Ελπίζουμε να το δει, ελπίζουμε βασικά τα αποτελέσματα να είναι άμεσα, ειδικά από το Σεπτέμβριο και μετά. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Σίγουρα θα θεωρώ δεδομένο ότι θα αυξήσει και την πληρότητα των συγκεκριμένων αεροπλάνων. Και βήμα-βήμα θα προχωρήσουμε μετέπειτα, αφού δούμε και πώς θα πάει όλο αυτό και αν και πραγματικά η εταιρεία είναι ευχαριστημένη, να δούμε και το θέμα της αύξησης των πτήσεων ή ακόμα και το να έρθει ένα μεγαλύτερο
0: αεροπλάνο. Ναι, υπόθηκε
2: και
0: αυτό από την κυρία Αντωνίου. Τώρα είμαστε 3 πτήσεις τη βδομάδα, έτσι δεν είμαστε, κάνω λάθος?
2: Ναι, ναι, σωστά.
0: Νομίζετε ότι μπορούμε να πάμε άνετα στις 4?
2: Αυτό κοιτάξτε, επειδή οι αεροπορικές εταιρείες είναι και κερδοφόρες, παρόλο που είναι και επιδοτούμενη συγκεκριμένη γραμμή, εντάξει, αν είναι πάλι επιδοτούμενη και το 27, σίγουρα είναι θέμα χρημάτων, αν αυξηθεί το κονδύλιο δηλαδή, που θα διατεθεί για τη συγκεκριμένη πτήση. Από εκεί και πέρα, αν και όμως η αεροπορική εταιρεία δει ότι υπάρχει ζήτηση και υπάρχει μεγάλη πληρότητα στα αεροπλάνο της, πιστεύω ότι και η ίδια εταιρεία θα αλλάξει τακτική προς τη συγκεκριμένη αεροπορική γραμμή.
0: Και να την κάνει ακόμη εμπορικότερη τη γραμμή. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, Σεπτέμβριος είναι αρκετά κοντά. Μην φανταζόμαστε, ναι, μπορεί να είμαστε στην καρδιά του Ιουλίου και του καλοκαιριού, αλλά και ο Σεπτέμβριος τι είναι, μια ανάσα, κύριε Αναστασίου. Μακάρι να το δούμε, μακάρι να το δούμε επιτέλους.
2: Ούτε 2 μήνες είναι, είμαστε πολύ κοντά. Έτσι κι αλλιώς δεν γινόταν να αλλάχθει άμεσα. Δεν είναι εύκολο να αλλάχθουν οι αεροπορικές πτήσεις, γιατί είναι προγραμματισμένες τουλάχιστον 6 μήνες νωρίτερα.
0: Εισιτήρια που έχει κόσμος που κάνει προγραμματισμό και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι, και ειδικά και την καλοκαιρινή περίοδο, καταλαβαίνετε, η αύξηση της αεροπορικής κίνησης στη χώρα μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σκεφτείτε ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο το 60% του. Των επισκεπτών όλης της χρονιάς έρχονται αυτούς τους 2 μήνες, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιος όγκος των αεροπορικών συνδέσεων, οπότε είναι αδύνατο σχεδόν να γίνει κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Οπότε ο προγραμματισμός είναι από το Σεπτέμβριο και μετά, που αρχίζει σιγά σιγά ηρεμεί η κατάσταση σε σχέση με το καλοκαίρι.
0: Τώρα πάμε στο άλλο θέμα. Τρίτη σήμερα, την Πέμπτη, ήρθε η μεγάλη μέρα μετά από μια αναβολή, γιατί ήταν λίγο νωρίτερα να γίνουν αυτά τα γένεια. Παρουσία πάντως και πάλι του Πρωθυπουργού. Το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Έξυπνο 65 ουσιαστικά εγγενιάζεται, φαντάζομαι, με κάθε μεγαλοπρέπεια, αυτά τα περίφημα 46 τελευταία χιλιόμετρα από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας ως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουριό Γρεβενών. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το αίσιο τέλος μετά από πάρα πολλές περιπέτειες, χρόνια καθυστερήσεων και ένα έργο που κόστησε πολύ περισσότερα από αυτά που αρχικά είχε, όχι πολύ περισσότερα, δεκαπλάσια περισσότερα από αυτά που αρχικά είχε προϋπολογιστεί.
2: Ναι, για μας φυσικά είναι ένα πολύ ευχάριστο γεγονός η ολοκλήρωση του Ε65. Μετά από αρκετά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, ετοιμάτων και αυτού του δύσκολου πραγματικά έργου, φτάσαμε στο τέλος του. Έχουν μείνει μόνο 3 μέρες μέχρι την επίσημη έναρξη του δρόμου. Σε 2 μέρες θα είναι τα εγγένεια. Ναι. 23 του μηνός θα είναι τα εγγένεια. 24 του μηνός θα παραδοθεί πλέον επίσημα στον κόσμο. Οπότε στην ουσία από την Παρασκευή και μετά θα έχουμε μια απευθεία σύνδεση οδική με την κεντρική Ελλάδα και φυσικά και με την Αθήνα. Σε ελάχιστο χρόνο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στις 4 ώρες θα είμαστε με την Αθήνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και
0: τέσσερις για τους πιο συγκρατημένους, 4,5 ώρα Αθήνα Καστοριά.
2: Εντάξει, ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα είναι η ασφάλεια, ναι. Χρήστο, όλης αυτής της διαδρομής. Είναι πολύ σημαντικό γιατί κατά ψέματα, ειδικά το κομμάτι το συγκεκριμένο που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Γρεβενών και Καλαμπάκας, είναι ένα δύσκολο και επικίνδυνο κομμάτι. Αλλά σίγουρα όλα αυτά νομίζω τελειώνουν. Τρεις μέρες μείνανε. Εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο προώθησης.
0: Είναι εδώ τώρα, πιάνουμε μια άλλη δουλειά. Ο δρόμος θα γίνει. Θα πρέπει όμως πάθηση θυσία αυτόν τον δρόμο να το μάθουν οι φίλοι μας οι Αθηναίοι. Και όποιος άλλος, σε πάση περιπτώσει, θέλει να προωθηθεί γρήγορα και με ασφάλεια στη Δυτική Μακεδονία και εμείς θα προτιμούσαμε και στην Καστοριά. Με κάποιον τρόπο λοιπόν πρέπει όλο αυτό το έργο να το πάρουμε και να το αναδείξουμε ο καθένας από τη θέση του όσο μπορεί περισσότερο.
2: Έτσι ακριβώς. Εμείς από τη δικιά μας τη μεριά, ο σκοπός μας είναι να προωθήσουμε και να ενημερώσουμε το κοινό και τους πελάτες μας, ειδικά στη Νότια Ελλάδα και ειδικά στη μεγάλη αγορά της Αθήνας, ότι ο δρόμος αυτό εξυπηρετεί και την Καστοριά. Φυσικά γνωρίζουν βέβαια για τη Δυτική Μακεδονία, αλλά το πάμε λίγο πιο στοχευμένα, ώστε θα υπάρχει ένα προωθητικό βίντεο και στα social, αλλά πιστεύουμε και σε κάποια τηλεοπτικά πάνελ που θα παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες, ώστε να διαφημίσουμε περισσότερο την πόλη μας, ώστε το καλοκαίρι να έχουμε αρκετούς επισκέπτες από τις συγκεκριμένες περιοχές, όχι μόνο Έλληνες, αλλά και από το εξωτερικό.
0: Να πω το εξής επίσης, ότι επειδή από την Πέμπτη και μετά τα λεωφορεία των Αθηνών θα πηγαίνουν και θα έρχονται από τον συγκεκριμένο δρόμο, του Κτέλενο, αναμένεται και ίσως βγάλουμε και στην πορεία κάποια στιγμή σήμερα να δούμε αν είναι έτοιμοι οι άνθρωποι του ΚΤΕΛ, να δώσουν τις καινούργιες τιμές των εισιτηρίων του δρομολογίου Καστοριά-Αθήνα και Αθήνα-Καστοριά, μάλλον προς τα κάτω.
2: Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Καταλαβαίνετε πλέον ο κόσμος, υπάρχει μεγάλο θέμα δυστυχώς με το κάψιμα και βλέπουμε ότι δυστυχώς υπάρχει ξανά μια ένταση μεταξύ της Αμερικής με το Ιράν, οπότε ναι. Όλο αυτό επηρεάζει τις τιμές των πετρελαίων και των καυσίμων. Οπότε δυσκολεύει αρκετά, ειδικά αυτή την περίοδο, τη μετακίνηση των επισκεπτών είτε σε εμάς είτε από εμάς προς άλλες περιοχές. Είναι πολύ θετικό βέβαια και τα ΚΤΕΛ να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι, να είναι ανταγωνιστικοί και να οι τιμές ακόμα να πέσουν, ώστε να, και αυτοί επίσης να έχουν ένα κέρδος και πληρότητες στα λεωφορεία τους αντίστοιχες, ώστε να μπορούν να είναι κερδοφόρες.
0: Τώρα, επειδή έχω και μια ερώτηση εδώ, από αυτά που έχω ψάξει, ουσιαστικά το σύνολο του ε65 είναι 182 χιλιόμετρα. Ουσιαστικά συνδέει την Ανατολική με την Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και την Παθέ με την Εγνατία Οδό. Ξεκινώντας, ναι, προσέξτε, από τον ημικόμβο του αυτοκινητόδρομου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πριν τη Λαμία, στο ύψος της Ανθύλης, εκεί θα στριβούμε. Και θα καταλήξουμε στον κόβο της Εγνατίας Οδό, όπως είπαμε, στο Κυπουργείο των Γρεβενών. 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών. Οπότε αυτή είναι, νομίζω, δεν θα χαθεί κανείς αρχικά.
2: Δεν νομίζω. Είναι πάρα πολύ.
0: Και να θες να χαθείς, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Το συγκεκριμένο δρόμο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να το. Θέλει μεγάλη προσπάθεια για να χαθείς.
0: Νομίζω ότι για όλους θα είναι πάρα πολύ εύκολο, παιδιά. Και μια φορά να το κάνουμε αυτόν τον δρόμο, ουσιαστικά θα τον θυμόμαστε για πάντα. Δεν είναι αδύνατον να τον ξεχάσουμε. Τώρα, δεν ξέρω από την ώρα που θα μπουν και τα διόδια, δεν ξέρω σε αυτό αν έχετε κάποια εικόνα. Βέβαια θα μου πείτε, μα τόσοι άλλοι δρόμοι λειτουργούν στην Ελλάδα και στην Εγνατία και στην Ιόνιο και σε όλους τους οδούς με φουλ διόδια. Δεν τα προτιμάει ο κόσμος? Θα είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, γιατί πάντα θα υπάρχει ο παλιός δρόμος. Αλλά δεν ξέρω.
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς.
0: Και δεν ξέρουμε και πόσα θα μπουν εδώ τα διόδια. Δηλαδή, θα μπουν και από την πρώτη μέρα, ρωτάει ο κόσμος. Θα μπουν σταδιακά. Τι πληροφόρηση έχετε εσείς?
2: Κοιτάξτε, για το θέμα των διοδίων δεν έχω κάποια πληροφόρηση αν γίνουν και άλλα διόδια. Προφανώς φαντάζομαι.
0: Καλά, σε αυτό το τμήμα των 46 χιλιόμετρων σίγουρα θα γίνουν διόδια. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Θα υπάρχει ήδη κάποια. Από ό,τι γνωρίζω, νομίζω υπάρχουν δύο.
0: Δύο.
2: Από ότι, ναι, νομίζω σε αυτό το κομμάτι το καινούργιο θα υπάρχουν δύο διόδια. Ανά περίπου 20-22 χιλιόμετρα θα υπάρχουν διόδια.
0: Μάλιστα.
2: Από ό,τι γνωρίζω. Αλλά τώρα δεν ξέρω, στο μέλλον θα είναι θέματα σχεδιασμού προφανώς της εταιρείας που θα αναλάβει τον δρόμο και θα εκμεταλλευτεί τον δρόμο για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει εναλλακτική του παλιού δρόμου, αλλά νομίζω ο περισσότερος κόσμος, νομίζω και όλοι
0: μας. Όσο πάμε και τώρα από την Καστανιά, τι να σας πω.
2: Ναι, θα επιλέξουμε τον ασφαλή δρόμο για πρώτα απ' όλα για μας, για την οικογένειά μας και για τη γρήγορη μετακίνησή μας. Καλό είναι πάντως, γενικά η δικιά μας πρόταση είναι πλέον να γίνουν όπως είναι και σε όλη την Ευρώπη, στις περισσότερες τουλάχιστον χώρες της Ευρώπης, να πληρώνεις ανά χιλιόμετρο. Αυτό είναι το πιο δίκαιο. Όσο το χρησιμοποιείς τον δρόμο, τόσο να πληρώνεις.
0: Τώρα με την ευκαιρία, επειδή τα έχουμε πει και την άλλη φορά, υπάρχει περίπτωση να έχουμε ανθρώπους από την Καστοριά που θα βρεθούν πέρα από τα πολιτικά πρόσωπα που καταλαβαίνετε ότι για πολλούς και διαφόρους λόγους θα είναι εκεί. Εσείς που είστε και καίγεστε για αυτό το θέμα, θέλετε να είστε εκεί, δηλαδή θα υπάρχει κάποια εκπροσώπηση από την Καστοριά φορέων που έχουν άμεσα όφελος από αυτή την ιστορία?
2: Κοιτάξτε, δεν έχουμε σκεφτεί κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι, νομίζω δεν είναι και τόσο ουσιαστικό να βρισκόμαστε εκεί, περισσότερο θα είναι μια γιορτή εκείνη τη μέρα, εντάξει, νομίζω θα έχει πάρα πολύ κόσμο, καταλαβαίνετε ότι έχονται πάρα πολλές περιφέρειες, περιοχές, καταλαβαίνετε θα είναι εκατοντάδες οι προσκλήσεις ή τέλος πάντων η παρουσία ειδικά πολιτικών φορέων και τοπικών φορέων εκεί της περιοχής. Η ουσία για μας είναι ότι έγινε ο δρόμος, η ουσία είναι ότι πλέον θα τον εκμεταλλευτούμε και για την ανάπτυξη της περιοχής μας και την τουριστική περισσότερο ανάπτυξη της περιοχής μας, το δικό μας το κομμάτι. Τις επαφές εμείς τις κάνουμε έτσι κι αλλιώς, πηγαίνουμε ειδικά σε επαφές τέτα τέτα στα γραφεία, νομίζω είναι περισσότερο πανηγυρική αυτή η συγκεκριμένη
0: εκδήλωση και
2: εκδήλωση που θα γίνει, ναι, και είναι και λογικό, καταλαβαίνετε δηλαδή γιατί πόσο κόσμος θα υπάρχει εκεί πέρα για να είναι εκεί κάπου κοντά στα εγγένεια αυτού του δρόμου.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε κύριε Αναστασίου, πώς πάει το καλοκαιράκι στην Καστοριά?
2: Κοιτάξτε, ο Ιούνιος δεν έκλεισε καλά δυστυχώς, είχαμε μια πτώση 10%.
0: Ο Ιούνιος δεν έκλεισε καλά.
2: Βέβαια το έχουμε πει ότι το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο, περιμέναμε, τα βλέπαμε τα σημάδια. Τώρα περιμένουμε και τον Ιούλιο πώς θα εξελιχθεί, ακόμα δεν έχουμε κάποια στοιχεία, αρχές Αυγούστου θα έχουμε. Το είχαμε πει, υπάρχει πρόβλημα και στο θέμα των τιμών που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, ειδικά το κομμάτι των καυσίμων. Ναι. Γιατί όπως έχουμε πει, οι δικοί μας επισκέπτες όλοι έχουν μία επιλογή, μόνο με το αυτοκίνητό τους να έρθουν στην περιοχή μας, κυρίως. Υπάρχει μεγάλο θέμα με τα σύνορα, με τους βιομετρικούς ελέγχους, ειδικά από περιοχές εκτός Σέγγεν, που υπάρχει τεράστια καθυστέρηση στα σύνορα και αυτό επηρεάζει και τους επισκέπτες εντός Σέγγεν, που περιμένουν και γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το αντίστοιχο προσωπικό στα τελωνία ώστε να εξυπηρετούν όσο γίνεται περισσότερο και γρήγορα τους επισκέπτες και εκεί υπάρχει μια δυσκολία στο να επισκεφθεί τη χώρα μας κάποιος γιατί γνωρίζει πλέον υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ευελπιστούμε, έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προς τα Υπουργεία να ενισχυθούν τα συγκεκριμένα τελωνία ώστε να έρχεται ο κόσμος ακόμα περισσότερο, ειδικά από αυτή την περίοδο μέχρι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, καταλαβαίνετε πόσος κόσμος θέλει να έρθει στη χώρα μας. Από ό,τι έχουμε μάθει θα ενισχυθούν τα συγκεκριμένα τελωνία, οπότε πιστεύω να ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση. Βέβαια είναι κάτι καινούριο που έχει ξεκινήσει, θέλει το χρόνο του και αυτό μέχρι όλοι να μάθουν τα καινούργια συστήματα και πιο γρήγορα ας πούμε, να γίνεται όλο αυτό ο έλεγχος που πρέπει να γίνεται. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, ελπίζω να λυθούν και φέτος το καλοκαίρι όπως και σε όλη τη χώρα θα είναι μια περίοδος last minute, γενικά μάλιστα. Κρατήσουν last minute.
0: Και όπως είπαμε η Καστοριά βλέπει τη μείωση αυτή τον Ιούνιο, δεν είναι σαν πέρσι, είναι χαμηλότερη κίνηση, δεν πήγε καλά η Καστοριά τον Ιούνιο. Ναι. Θα δούμε και τα στοιχεία του Ιουλίου και πάμε και για Αύγουστο μετά.
2: Δεν
0: γενικά
2: και μεγάλη
0: δεν πάει καλά το καλοκαίρι στην Καστοριά.
2: Ελληνοαυστραλούς, Ελληνοαμερικανούς είναι...
0: τον Αύγουστο είναι αυτοί οι Αμερικανοί έτσι και οι...
2: Έρχονται και πιο νωρίς κάποιοι. Φέτος το είδαμε πιο έντονα. Αυτό μας έλειψαν φέτος ειδικά.
0: Μας έλειψαν. Και βέβαια ίσως κάποια, θα λέγαμε κάποια κίνηση φέρνουν και οι... Οι αγώνες είχαμε προχθές τους ναυταθλητικούς παραδείγματος χάρη. Ίσως κάποιες αθλητικές διοργανώσεις φέρουν κόσμο στην περιοχή έστω για μια διανυκτέρευση τέλος πάντων.
2: Κοιτάξτε, η Κοπηλατική είναι κάθε χρόνο, είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση για τον τόπο μας και σε πανελλαδικό επίπεδο. Φέρνει πάρα πολύ κόσμο, σχεδόν ήμασταν νομίζω από την Παρασκευή περισσότεροι γεμάτοι, ένα διήμερο. Αυτά βέβαια φυσικά όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται μέσα στο καλοκαίρι είναι πάρα πολύ θετικές. Τις θέλουμε, τις στηρίζουμε όσο μπορούμε και εμείς από τη δικιά μας τη μεριά. Όποιος θέλει βοήθεια από εμάς, είμαστε ανοιχτοί, ξέρουν πάρα πολλοί φορείς και συλλόγοι ότι βοηθάμε πάρα πολύ στο να στηρίξουμε αυτές τις εκδηλώσεις και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Αναστασίου, θα τα ξαναπούμε. Σίγουρα θα δούμε και το βιντεάκι σας για τη διαφήμιση του Ε65 και την εύκολη πρόσβαση στην Καστοριά. Και σίγουρα θα κρατάτε και εσείς στατιστικά στοιχεία για το πόσοι μέσω του νέου δρόμου σε ένα χρόνο και κάθε χρόνο θα αυξάνεται η επισκεψιμότητά του στην περιοχή μας. Γιατί είναι μετρήσιμα αυτά τα στοιχεία. Μπορούμε να τα έχουμε για να δούμε διαχρονικά πώς ένας δρόμος μπορεί να ανοίξει άλλους δρόμους. Θα τα κρατάμε και αυτά. Θα έχει ενδιαφέρον να τα βλέπουμε στην πορεία των ετών.
2: Κοίτα, Χρήστο, από μόνο το κομμάτι που έχει ανοίξει μέχρι την Καλαμπάκα μας έδωσε ένα 20% πάνω.
0: Ήδη έτσι, έτσι μόνο
2: ήδη,
0: αυτό,
2: ναι, ναι. Αυτό είναι η πρώτη ας πούμε, ανάλυση που έχουμε κάνει από την περίοδο που άνοιξε ο δρόμος. Ευελπιστούμε να μας δώσει ένα 5% ακόμα σίγουρα και βλέπουμε στη συνέχεια.
0: Και ξέρεις πως είναι η υπόθεση, είναι και ο Μητροπολίτης με το μεγάλο όνειρο σύνδεσης του θρησκευτικού τουρισμού με Μετέωρα και Καστοριά.
2: Βέβαια.
0: Μετέωρα με 2,5 εκατομμύρια επισκέψεις κάθε χρόνο. Θέλουμε και εμείς να πάρουμε κάτι από αυτό το κομμάτι. Αντιλαμβάνεστε τώρα γιατί αριθμούς μιλάμε εδώ, μιλάμε τώρα για άλλες καταστάσεις, άλλα επίπεδα.
2: Έτσι ακριβώς, και ο Μητροπολίτης ήδη ετοιμάζει αρκετά πράγματα, ειδικά από το Σεπτέμβριο θα ανακοινωθούν, δεν ξέρω αν τα έχει ανακοινώσει κιόλας, τουλάχιστον σε εμάς μας έχει ενημερώσει κάποια πράγματα. Θα αλλάξει, θα αλλάξει αρκετά πράγματα στο κομμάτι θρησκευτικού τουρισμού.
0: Ναι, θα έχει και θελοντές, θα έχει ξεναγήσεις, θα έχει πολλά ωραία πράγματα.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ κοντά στο να επιτέλους να έχουμε κάποιες εκκλησίες ανοιχτές, να είναι επισκέψιμες. Νομίζω θα τα ανακοινώσουμε.
0: Γιατί αλλιώς δεν νοείται και θρησκευτικό τουρισμό, δεν γυρνάω γύρω-γύρω μόνος μου γύρω από την εκκλησία.
2: Ναι, από τη στιγμή
0: πρέπει να υπάρχει άνθρωπος που να μου λέει ότι αυτό είναι αυτό και χτίστηκε και τότε και γιατί έγινε και τα λοιπά, να μου δώσει 5 πληροφορίες.
2: Αφού θέλουμε να έχουμε ένα μοντέλο όπως είναι η Καλαμπάκα περίπου με τα μοναστέρια ανοιχτά και
0: πρέπει να βρούμε τον τρόπο.
2: Αυτό πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Νομίζω ότι το έχουν συνειδητοποιήσει όλοι. Νομίζω ότι ειδικά είναι κομβική η συμβολή του Μητροπολίτη σε αυτό το κομμάτι.
0: Και εδώ ίσως θα μπορούσε να έχουμε και τη δική σας βοήθεια, γιατί ξενοδόχοι, τουριστικά γραφεία πάντα δεν συνεργάζεστε, κύριε Αναστασίου.
2: Εννοείται,
0: δηλαδή,
2: εννοείται.
0: Ίσως λίγο κι εσείς τώρα, σαν σύνδεσμος εδώ της Καστοριάς, να δείτε τους γνωστούς σας, τους ανθρώπους σας που συνεργάζεστε με τα τουριστικά γραφεία, να δουν και ένα τέτοιο πακέτο. Αλλά για να βγει το πακέτο πρέπει να προσφέρουμε πράγματα.
2: Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Εμείς πρέπει να προσφέρουμε κάτι που είναι έτοιμο, όχι κάτι που θα γίνει.
0: Που θα γίνει, σωστό αυτό λέω.
2: Πρέπει να είναι έτοιμο, να τους το παρουσιάσουμε. Πιστέψτε με, τα τουριστικά γραφεία αυτό θέλουν. Θέλουν έτοιμα πράγματα, να ξέρουν, να τα προτείνουν. Ανάλογα με το κοινό που έχουν και τους επισκέπτες σε κάθε περιοχή, θα δώσουν και το ανάλογο πρόγραμμα. Σίγουρα ο θρησκευτικός τουρισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Είναι μια θεματική ενότητα πολύ σημαντική. Δυστυχώς στην Καστοριά δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί όσο θα έπρεπε. Και πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν κιόλας και την ιστορία της Καστοριάς στο κομμάτι αυτό. Όταν τους λέμε ότι υπάρχουν 70 εκκλησίες, 72 εκκλησίες, καταλαβαίνετε, μένουμε το στόμα ανοιχτό, δεν το γνωρίζουν καν. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και σιγά σιγά να χτιστεί όλη αυτή η προσπάθεια και να αρχίζει να μεγαλώνει.
0: Ωραία. Εντάξει, κύριε Αναστασίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να
0: την καλημέρα μας, την αγάπη μας και
2: καλημέρα,
0: τα ξαναλέμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Ηλίας Αναστασίου. Λέει εδώ και το μήνυμα από τον φίλο του Βασίλη. Καλημέρα σας. Θέλω να ρωτήσω, λέει, η έκπτωση που κανόνισε με τη Σοδάκη στο 10 λεπτό. Για τη βενζίνη και το 5 λεπτό στο πετρέλαιο κίνηση έχει ισχύει, ρε παιδιά. Σήμερα 1-9-29 λέει πετρέλαιο στην Καστοριά. Πριν πόσες μέρες είχαμε την κυρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, εδώ στην εκπομπή που ήταν για μια ακόμη φορά εκπληκτική. Τι μας είπε η κυρία Ζάγκα, αγαπητέ Βασίλη, προχθές, πριν 2-3 μέρες, ούτε που θα το νιώσετε, ούτε που θα σας αγγίξει, ούτε σαν αεράκι απαλό δεν θα περάσει από το πρόσωπό σας. Ισχύει η έκπτωση, αλλά την έχει φάει η αύξηση, οπότε είναι σαν να μην υπάρχει. Θα μου πεις τώρα, εάν δεν υπήρχε αυτό, πόσο θα είχε? Θα είχε 10 λεπτά παραπάνω, σωστό? Τώρα, μέχρι το πότε ισχύει αυτό, αυτό πρέπει να το δω, μέχρι πότε ισχύει αυτό, θυμάστε μας είπε η κυρία Ζάγκα. Κάτσε να το αποδικοποιήσω, να το ψάξω λίγο και θα το δω. Πάντως ισχύει, παιδιά, αλλά επαναλαμβάνω, δεν το νιώσαμε καθόλου. Και ούτε πρόκειται. Έτσι προσπαθούν τα πράγματα. Πρέπει να πάμε, αργήσαμε, Ελένα, και πάμε χορηγούς και διαφημίσεις.
1: Και μετά μπορείς να καλέσεις την κυρία Κανδύλη, συνεργήθηκα μαζί της.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε όμως και Fellowship of Magic πριν από όλα αυτά. Πάμε. Δεν σας κάνω αυτό, αυτή τη στιγμή τώρα απλώς μια πρόταση για το που θα βγείτε, γιατί το Fellowship of Magic δεν είναι απλά ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μια αυλή σαν παραμύθι για τώρα το καλοκαίρι, το νέο στέκι για κοκτέιλ, τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά, παιδιά μου. Χαμηλά φώτα, τώρα βραδάκι φανταστείτε, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει, σε αφήνει να πεις και δύο κουβέντες με τους ανθρώπους που βγήκες, να μάθετε λίγο τα νέα ο ενός του άλλου, γιατί δεν ακούμε κιόλας πια. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Χάρι Πότερ και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, φυσικά, τώρα που είναι πρωί, ωραία δροσίτσα εκεί στην αυλή, καφεδάκια φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Και μπορούμε να παίξουμε για εσάς που σας αρέσει να μαζεύεστε με παρέες και να παίζετε επιτραπέζια. Στο Fellowship of Magic θα βρείτε τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια που τα βρίσκετε μόνο στο εξωτερικό. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 μας βρίσκεται στην Νότια Παραλία. Fellowship of Magic, η νέα αγαπημένη μας συνήθεια.
0: Αργήσαμε, Ελένα, και τι ώρα πήγε?
1: Αργήσαμε λίγο, πήγε 11 και 4.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός,
3: συντονισμός,
2: συνεργασία,
3: αλληλεγγύη,
2: ασφάλεια,
3: συνεχείς εκπαιδεύσεις,
2: ασκήσεις ετοιμότητας,
3: έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
9: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
10: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
11: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
12: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Αντένες Radio.
13: Music and Stars with Michael.
12: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
14: Αντένες FM 93,6.

0: Ε, κοριτσάκι, καλημέρα, Έλληνα. Χίπι, χίπι, σέικ. Big soul, εδώ. Τι?
1: Χίπι, χίπι, σέικ, λέω κι εγώ.
0: Χίπι, χίπι, σέικ. Λοιπόν, για πάμε χορηγούς και πάω Αγνή Κανδύλη Μικονιάτη.
1: Ωραία.
0: Τι έγινε, παιδιά, στο δικαστήριο με τη Θεία και την Ανιψιά που έγινε πρώτο θέμα η Καστοριά στην Ελλάδα.
1: Πάμε,
0: θα σας πούμε σε λίγο.
1: Πάμε House of Beauty εμείς μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γιατί πείτε μου και εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova. Είναι και καλοκαιράκι να απαλλαχτούμε μια και καλή από τις τρίχες μας. Ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ, πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου που πρέπει να ετοιμάζονται σιγά σιγά και για του χρόνου, παιδιά. Γιατί οι ημερομηνίες είναι συγκεκριμένες και πρέπει να τις κλείσετε. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι και για σώμα, γιατί η Μαρία εκεί πέρα το έκανε πραγματικότητα φυσικά. V-Power και EMS για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, κοιλιά, κυταρίτιδα, ψωμάκια, μπρατσάκια, γονατάκια για τα πάντα. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ενεργοποίηση του καλαγόνου, ανόρθωση του προσώπου, αντιγυραντική δράση και τι δεν κάνει. Μας βρίσκεται στο Άργος Ορεστικό στη Γιαγκοπούλου 31, τηλεφωνικά στο 24670-42368, υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
0: Πάμε λοιπόν τώρα λίγο στην υπόθεση που επαναλαμβάνω, μια είδηση που τη διάβασε όλη η Ελλάδα κυριολεκτικά, αναπαρήχθη μετά το ρεπορτάζ.
1: Και σχολιάστηκε πάρα πολύ.
0: Και σχολιάστηκε πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για αυτόν τον τζακωμό που είχαμε στο Άργος μεταξύ μιας θείας και μιας ανιψιάς, γιατί η θεία είπε την ανιψιά χοντρή. Κατέληξαν στο τμήμα σμηνύσεις και πήγαν και στα δικαστήρια. Να όμως που τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται και με post που έβγαλε πριν από λίγο η κυρία Αγνή Κανδύλη Μικονιάτη. Δεν εκπροσωπεί σαν δικηγόρος κάποια από τις δύο πλευρές, απλά έτυχε την ώρα της δίκης να είναι στο δικαστήριο όπως συνηθίζουν οι δικηγόροι. Κυρία Κανδύλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα κύριε Κανδύλη.
0: Τι κάνετε?
2: Κάνετε, πώς είστε?
0: Δεν πήγατε διακοπές ακόμα?
2: Όχι κύριε Νατσούλη, δεν προβλέπει.
0: Πότε κλείνουν τα δικαστήρια αυτά επιτέλους?
2: Ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Ποτέ δεν κλείνουν. Απλά μειώνονται οι δικάσιμοι, κύριε Νατσούλη, το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
2: Τα δικαστήρια δεν κλείνουν ποτέ.
0: Μάλιστα, ωραία. Τώρα για να δούμε εδώ τι γίνεται. Εσείς ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δίκης που έγινε.
2: Ξέρετε, θα σας πω κάτι, δεν θα το σχολιάζα, αλλά σήμερα εντελώς τυχαία έπεσε στην αντίληψή μου ένα άρθρο του κυρίου Μπαξεβάνη, αυτού του τρομερού.
0: Ναι. Ασχολήθηκε μέχρι και ο Μπαξεβάνης με το περιστατικό της Καστοριάς.
2: Για το Θεό, και μάλιστα, και, δηλαδή μετά θα μου πούνε ότι τον βλέπω με περίεργο μάτι λόγω πολιτικών πεπιθήσεων και...
0: πολιτικών διαφορών, ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Αλλά δεν μπορεί, το διάβασα όλο του το άρθρο. Και έκανε αναφορά για την δικογραφία, λοιπόν, και μάλιστα ότι έγινε ασκήθηκε δίωξη στη μηνιόμενη κυρία με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο, και είναι γελίο όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί ξέρετε κάτι, θα έχουμε πραγματικά τέτοια θέματα, υπάρχουν τέτοια θέματα, αλλά με τη διάσταση που παίρνουν συγκεκριμένες καταστάσεις, με λάθος τρόπο.
0: Μισό λεπτό. Τελικά. Η μήνυση, γιατί έγινε η κυρία Κανδύλη? Εσείς, επαναλαμβάνω, δεν εκπροσωπείτε καμία από τις δύο πλευρές, αλλά ήσασταν παρόν στη δίκη.
2: Φθορά ξένης ιδιοκτησίας και εξύβριση.
0: Το εξύβριση πού πάει λοιπόν?
2: Εξύβριση ήταν καμία σχέση. Τώρα εντάξει,
0: δεν πάει στο χοντρί πάντως, λέτε.
2: Μεταξύ άλλων υπήρχαν κάποια έτσι, μεταξύ μας πινελίκια.
0: Μισό λεπτάκι. Υπήρχαν πινελίκια. Μέσα στα πινελίκια ήταν και το χοντρί ή όχι?
2: Δεν ήτανε, γιατί επί της ουσίας όταν ρωτήθηκε από την κυρία Εισαγγελέα αν αυτά υπόθηκαν.
0: Αν δηλαδή σας είπε χοντρή, η απάντηση ποια ήταν?
2: Αν σας είπε χοντρή μεταξύ άλλων, γιατί είπε και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Τα οποία δεν λέγονται στον αέρα.
2: Όχι τώρα.
0: Εντάξει, αφήστε το.
2: Ναι, μεταξύ άλλων, έτσι, όταν τη ρώτησε, σας αποκάλεσε με όλα αυτά, είπε ναι, νομίζω ναι.
0: Ναι, νομίζω ναι.
2: Ναι, δηλαδή ουσιαστικά δεν το παραδέχτηκε. Ότι αυτά τα είπε στους αστυνομικούς, δεν τα επανέλαβε στο ακροατήριο ότι έγιναν ποτέ.
0: Άρα δηλαδή στον αστυνομικό είπε ότι με είπε χοντρή, στο δικαστήριο είπε ότι δεν με είπε χοντρή.
2: Όχι μόνο χοντρή, όχι μόνο ότι με είπε.
0: Και εσύ τους άλλους αριθμούς, ναι, για συντομία το λέω.
2: Ακούστε λίγο, παίζει ρόλο αυτό που σας λέω, κύριε.
0: Γιατί, γιατί εδώ η ιδιαιτερότητα ήταν στον χαρακτηρισμό. Ακριβώς. Αυτό είναι το body shaming.
2: Ακριβώς, και έχει να κάνει με τον αντιρατσιστικό νόμο. Μπράβο. Ο οποίος είναι ιδιαίτερα αυστηρός.
0: Γι' αυτό και επιμένω σε αυτόν τον χαρακτηρισμό και όχι στα πινελίκια που λέτε κι εσείς.
2: Δεν είναι αστείο. Επειδή δεν είναι αστείο, πρέπει να το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά. Είτε όταν είμαστε κομμάτι της διαδικασίας, είτε όταν είμαστε κομμάτι της ενημέρωσης.
0: Ναι.
2: Και ειλικρινά δεν ξέρω ποιος το μετέφερε έτσι στους ανθρώπους και το αναμετάδωσαν. Ειλικρινά δεν ξέρω. Και με ποιο σκοπό. Γιατί επί της ουσίας δεν υπόθηκε ποτέ τίποτα τέτοιο. Ούτε καν η θώραξη.
1: Λέτε όμως ότι στην αστυνομία τα είπε, είπε αυτά τα πράγματα η κοπέλα. Απλά δεν τα επανέλαβε στο δικαστήριο.
0: Το πήρε το ρεπορτάζ ο
2: δημοσιογράφος
0: και το έγραψε. Απλά πράγματα.
2: Πήγε πολύ μετά στην αστυνομία, έφυγε να πάει στη δουλειά της. Και
0: πήγε, αλλά τα είπε. Αυτό θέλω να σου πω πώς βγαίνει.
2: Ναι, πήγε,
0: αφού πήγε και τα είπε, ο δημοσιογράφος θα τα γράψει. Τι θα τα κάνει, θα τα αφήσει.
2: Ναι, αλλά όταν λέμε ότι είπε αυτό, αυτό και αυτό.
0: Αφού ο αστυνομικός σου είπε ότι τα είπε. Άρα.
2: Θα το ξαναπώ, κύριε Νατσούλη. Ναι. Άλλο αντιρατσιστικός νόμος, άλλο η παραβίασή του, ναι, και άλλο εξύβριση.
0: Μάλιστα.
2: Είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Ναι, και τιμωρούνται και διαφορετικά, νομίζω. Υπάρχει μια διαφορετική ποινική διαδικασία. Ναι.
2: Δεν είναι το ίδιο πράγμα, κύριε Νατσούλη. Και είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και επειδή, έτσι για να λέμε πέντε πράγματα, γιατί θα πάμε στα εμένα, όλο αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά όταν απάντησε στο δικαστήριο, επαναλαμβάνω, ότι όχι, δεν με είπε τελικά χοντρή. Εκεί δεν ρωτάει κάτι άλλο το δικαστήριο, Μάκη, γιατί...
2: Μα το δικαστήριο δεν ασχολήθηκε καν με το body shaming, γιατί...
0: Α, δεν ασχολήθηκε καν. Γιατί η μήνυση ήταν για άλλη εξύβριση και φθορά...
2: Είναι για άλλο πράγμα.
0: Ξένης ιδιοκτησίας, ναι.
2: Είναι σαν να πηγαίνω, γιατί έχω πρόβλημα με τον ξάδερφό μου, να χωρίσω ένα οικόπεδο και να βγει η είδηση ότι παίρνω διαζύγιο.
0: Ναι.
2: Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο.
0: Ναι. Η φθορά ξένης ιδιοκτησίας, γιατί έχω και αυτό μια περίεργη. Τι ακριβώς ήταν?
2: Θεωρούσε ότι πείραξε το αυτοκίνητό τη.
0: Ποιο το θεώρησε αυτό?
2: Η ανιψιά. Θεώρησε ότι η θεία της της πείραξε το αυτοκίνητό της.
0: Μάλιστα.
2: Το αγροτσίνο.
0: Άρα και την έβρισε και της προξένησε κάποια ζημιά στο αυτοκίνητο. Αυτή ήταν, ναι, η κατηγορία, για να την καταλάβουμε.
2: Η οποία όμως τελικά δεν ήταν.
0: Και έτσι η θεία βγήκε αθώα.
2: Πανηγυρικά κιόλα.
0: Τι πανηγυρικά?
2: Πανηγυρικά. Ήταν με την έννοια ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος. Δεν ήταν.
0: Δηλαδή η σύνθεση του δικαστήριου πόσο ήταν? 3-0 όλα.
2: Δεν πάει έτσι.
0: Πώς πάει?
2: Δεν πάει έτσι.
0: Δεν τα ξέρω καλά, να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, ήταν μονομελές πλημελιωδικείο.
0: Ναι.
2: Ένας δικαστής και ο εισαγγελέας.
0: Και ο εισαγγελέας. Άρα αθώα η θεία. Αθώα η θεία.
2: Ναι, μα από τις ερωτήσεις που έγιναν και δεν είναι. Και τώρα δεν θέλω να ανοίξουμε κουβέντα διαφορετικού τύπου, γιατί υπόθηκαν πράγματα μέσα που ήταν εντάξει, κωμικοτραγικά.
0: Δηλαδή φαίνεται ότι είναι μια οικογένεια, ίσως γιατί είναι και συγγενείς οι άνθρωποι αυτοί, που δεν τα πάνε καλά. Είναι μια από τις υποθέσεις δηλαδή που, και δεν είναι η μόνη βέβαια.
2: Μια από τις πάρα πολλές που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα δικαστήρια, κύριε Νατσούλη, ναι, δυστυχώς. Και ναι, που πήρε τρεμερές διαστάσεις, ναι, ανά την Ελλάδα από μια διαφορετική πληροφόρηση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Ξαναπώ, είναι πάρα πολύ σοβαρή κατηγορία, πάρα πολύ σοβαρή. Ο ρατσισμός και το μπούλινγκ που δέχονται οι άνθρωποι σήμερα και η ευκολία με την οποία χαρακτηρίζουν οι άνθρωποι σήμερα είναι τρομερή.
0: Ναι.
2: Θέλει όμως τεράστια σοβαρότητα όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις.
0: Μάλιστα.
2: Επειδή, το ξαναπώ, θα βρεθούμε σε αντίθετα αποτελέσματα που δεν θα είναι καλά για κανέναν μας.
1: Δηλαδή ποια θα είναι τα αντίθετα αποτελέσματα?
2: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Λοιπόν, σαν καιρό, πώς λέμε και γελάμε τα παιδιά, η γενιά του 80 πώς μεγαλώσαμε και οι μικρότερες λέγαμε ότι έφευγε το τσόκαρο.
0: Ναι, και παντόφλα.
2: Ναι. Φτάσαμε στο άλλο άκρο να λέει το πιτσιρίκι, να το μαλώνω και να λέω εγώ τον ανιψιό μου Αντρίκο τέλος, δεν θα το κάνεις αυτό γιατί δεν είσαι σωστός, και να μου πει θεία θα πάρω το χαμόγελο του παιδιού και θα σου καταγγείλω.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, έχουμε φτάσει σε ένα άλλο άκρο, ε.
2: Έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο.
1: Και επειδή είναι όντως, επειδή είναι όντως σοβαρό, δηλαδή ήταν όντως
2: σοβαρή
1: υπόθεση.
2: Λοιπόν, επίσης,
1: θέλω να μας πείτε λίγο, σε αυτή την περίπτωση είπατε δεν έγινε. Σε ποια περίπτωση αν εγώ αισθανθώ ότι
0: το όριο
1: κάποιος
0: με προσβάλλει
1: τόσο πολύ μπορεί.
2: Να δηλαδή, πω κάτι. Εμένα, εάν κάποιος, να σας πω, και το αυτό που θα νιώσω εγώ ως προσβολή,
0: ναι,
2: εμπίπτει στον νόμο τον αντιρατσιστικό. Γιατί δεν είναι απαραίτητο ο άλλος να τον πεις. Εμένα μπορεί να με προσβάλλει το γεγονός είσαι πολύ χοντρή.
1: Ναι. Ναι.
2: Έναν μπορεί να του πει είσαι πάρα πολύ αδυνατός.
1: Ναι. Κοντός.
0: Ή άσχημος ή κοντός ή ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να βρούμε.
2: Αυτό το οποίο προσβάλλει τη δική μου προσωπική σφαίρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό το πράγμα οφείλω να το καταγγείλω, αλλά όμως να το στηρίξω κιόλα. Όχι να πάω να πω στους αστυνομικούς ή στον εισαγγελέα, ξέρετε, με αποκάλεσε έτσι, αισθάνθηκα ότι αισθάνθηκα στεναχώρια, πικρά, απειλή, δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, και μετά, όχι δεν έγινε έτσι, μάλλον μου το είπε.
0: Το μάλλον δεν πιάνει στο δικαστήριο, έτσι.
2: Πώς μάλλον.
1: Όταν δεν υπάρχουν μάρτυρες, πώς στηρίζονται αυτές οι κατηγορίες, δηλαδή είναι ο λόγος μου εναντίον του άλλου.
2: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Καταρχάς οι δικαστές έχουν τέτοια εμπειρία που καταλαβαίνουν αυτούς που έχουν απέναντί τους τι λένε και πώς το λένε. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Καταρχάς είναι μέλη της κοινωνίας και επιπλέον τέτοιου είδους περιστατικά τα έχουν διάπειρες φορές μπροστά τους.
0: Λογικά.
2: Είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επαναλαμβάνω, σας το ξαναρωτώ γιατί όντως το θεωρώ πολύ σοβαρό. Δηλαδή...
2: Είναι σοβαρό.
1: Και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι μας το έχουμε περάσει με το χαρακτηρισμό που ο καθένας έτσι αισθάνεται προσβεβλημένος όπως είπατε κι εσείς. Οπότε είναι πολύ καλή αφορμή να συζητήσουμε ποια είναι τα όρια.
2: Μεγάλωσα στην εφηβεία με τρομερό bullying
1: λόγω
2: του διαβήτη γιατί έπρεπε να κάνω τις ινσουλίνες μου. Και επειδή ήμουν παιδί, δεν ήταν υποχρεωτικό να είμαι πάντα στο σπίτι μου. Κάποιες φορές ήμουν και εκτός σπιτιού μου.
1: Ναι.
2: Είχα όμως την ινσουλίνη μου την πένα και την έκανα όπου μπορούσα.
1: Ναι.
2: Σωστά.
1: Σωστά.
2: Παρ' όλα αυτά όμως δέχτηκα πίστη στον bullying.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές το διακομωδώ τώρα που κάνουν όλοι τις ενέσεις για να δυνατίζουν. Και τότε εμείς προσπαθούσαμε δεξιά και αριστερά να κρυβόμαστε για να μην μας πάρουν χαμπάρι.
0: Ναι, για να κρυφτείτε. Ναι, ναι, ναι.
2: Και όλος ο κόσμος κάνει ενέσεις για να δυνατίσει. Και δεν μιλάω για αυτούς που έχουν σοβαρό πρόβλημα, έτσι. Λοιπόν, αλίμονο. Αλλά θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι δεχόμαστε απίστευτο ρατσισμό πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, νομίζω όλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας. Ξαναλέω, ο καθένας με το δικό του χαρακτηρισμό που τον ενοχλεί περισσότερο.
2: Στη δική του σφαίρα, στη δική του σφαίρα της προσωπικότητάς του, της πραγματικότητάς του, των εμπειριών και του μορφωτικού του επίπεδου. Αλλά όμως να είμαστε σοβαροί. Γιατί αν ένα παιδί πραγματικά σήμερα έχει μια κοπελίτσα μικρή που την αποκαλέσει κάποιος χοντρή, αδύνατη, κοντή ή άσχημη, έτσι. Δεν θα μπορεί να μην την πάρει κανένα στα σοβαρά, μόνο και μόνο γιατί κάποιοι άνθρωποι διακομωδούν καταστάσεις ή δημιουργούν καταστάσεις χωρίς λόγο. Πολλά παιδάκια δεν λένε θα το πω στο χαμογέλο του παιδιού.
1: Ναι,
2: πώς από αυτά ξέρουμε αν κρύβουν μια αλήθεια πίσω. Ξέρουμε σήμερα. Τι έχουν ισοπεδωθεί όλα τελικά. Με αυτή την ευκολία να λέμε και να κάνουμε πράγματα, να τα διαδίδουμε μάλλον.
0: Έχω και μια περιέργεια, κυρία Κανδύλη. Μετά το δικαστήριο, αυτό το δικαστήριο είναι τελεσίδικη, απόφασή του, δηλαδή αθώα η θεία.
2: Ναι, τελεσίδικη.
0: Οι συγγενείς, η θεία και η ανιψιά, έγινε κάποια παράκληση να φύγουν λίγο πιο αγαπημένοι, να μην μαλώνουν από εδώ και πέρα ή να μην διαπληκτίζονται κτλ. Φεύγουν οι άνθρωποι λίγο καλύτερα από το δικαστήριο.
2: Η ανιψιά κατέθεσε και έφυγε. Αυτές οι καταστάσεις είναι...
0: Τι κατέθεσε η ανιψιά?
1: Κατέθεσε και έφυγε.
0: Ακατέθεσε και έφυγε.
2: Ναι, δηλαδή θέλω να σας πω ότι είναι καταστάσεις οι οποίες για μας είναι μια καθημερινότητα. Τα βλέπουμε και επαναλαμβάνονται.
0: Ναι.
2: Είναι σύνηθες. Στο διατάφτα όμως, όλη αυτή η αναμόχλευση που γίνεται και μάλιστα λανθασμένα, δεν βοηθάει σε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Δεν βοηθάει. Και πραγματικά σας λέω, σήμερα όταν είδα το άρθρο, νομίζω ότι...
0: Του Βαξεβάνη, μάλιστα.
2: Ναι, τρελάθηκα γιατί αναφέρεται στη δικογραφία Και μάλιστα λέει ότι υπάρχει, ότι έγινε σημειωμένη με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
0: Και εσείς ήταν παρόν και δεν διαπιστώσατε σαν νομικός κάτι τέτοιο, ήταν παρόν τώρα στη δίκη.
2: Μα τι λέμε τώρα, δηλαδή είναι δημοσιογράφος και αναδημοσιεύονται και ανεβαίνουν πράγματα.
0: Ότι είναι, είναι, δεν γίνεται να υπάρχει καμιά αμφιβολία περί τούτου.
2: Και τα διαβάζει ο κόσμος αυτά. Εντάξει, τι να πω.
0: Λοιπόν,
2: απλά να διπλοτσεκάρει ο κόσμος τη διαβάζει. Αυτό έχω να πω.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, άλλο τεράστιο ζήτημα. Οπότε, κυρία Κανδύλη, κλείνουμε με αυτό το θέμα. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Γιατί εδώ το post το ξεκινήσατε για τις εκλογές σας στην αρχή.
0: Γιατί εδώ το post το ξεκινήσατε λίγο διαφορετικά σήμερα στα νέα της ημέρας.
2: Όχι, που δεν θα λέγαμε για το Μητσοτάκη.
0: Κοιτάξτε, ο Μουντιάλ βλέπατε?
2: Όχι, καθόλου δεν
0: καθόλου,
2: είναι.
0: Έτσι, γιατί παρομοία καθόλου στη Νέα Δημοκρατία με,
1: με
0: την Ισπανία ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν εσείς θα είχατε κάποια άλλη επιλογή.
2: Όχι, δεν βλέπω, δεν είδα καθόλου Μουντιάλ. Άμα δεν παίζει ο Γάβρος δεν με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο.
0: Δεν σε ενδιαφέρει αν δεν παίζει ο Γάβρος. Τέλεια.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Για να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται. Το 27 λέει ο Πρωθυπουργός οι εκλογές, αλλά είπε τους βουλευτές χθες, εσείς θα τρέχετε σαν να είναι αύριο οι εκλογές.
2: Πάντα το λέει αυτό. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης αυτό το λέει από τότε που ανέλαβε την προεδρία του κόμματος.
0: Ναι.
2: Από το 2016 και μετά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, με το που ξεκίνησε τον προεκλογικό του αγώνα σαν υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, την τότε ομάδα του αυτό μας έλεγε από το προεκλογικό.
0: Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι θα γίνουν το 27 εκλογές? Το πιστεύετε αυτό?
2: Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ποτέ δεν σύρεται στις εκλογές. Πηγαίνει στις εκλογές έτσι όπως οφείλει για τη σταθερότητα, της πολιτικής ζωής και του τόπου μας. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, εκλογές

0: προηγούμενη συνέντευξη ότι αν θέλω να είμαι υποψήφια θα είμαι. Λοιπόν,
1: κοιτάξτε, τώρα είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα, με την έννοια το ότι ο καλός σας φίλος, ο κύριος Σαββόπουλος, δεν παρετείται για να είναι υποψήφιος.
0: Λοιπόν,
1: τι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πώς θα πάμε παρακάτω. Θα το προσπεράσουμε ένα τέτοιο ζήτημα.
2: Έχει αμφιβολίες η κυρία Κανδύλη.
1: Η αμφιβολία σε δεν θέλει καθόλου να σχολιάσει τον κύριο Σαββόπουλο. Κυρία Γαδίλη, χαθήκατε από την γραμμή. Χάθηκε από την γραμμή.
2: Μάλλον χάθηκε όντως από την γραμμή.
1: Αλήθεια. Όχι, παιδιά μου.
2: Στο καλύτερο σημείο.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Μα ακούτε.
2: Α,
1: σας ακούω, ναι. Τρόμαξα, νόμιζα χάθηκε η γραμμή.
0: Όχι, υπήρχε γραμμή σε μένα και έκοβε την δική μας επικοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Ναι. Όχι, εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει το κ. Σαββόπουλος και δεν περιμένα να το κάνει και καλά έκανε για μένα.
1: Μισό λεπτά και να το πάρουμε από την αρχή αυτό.
2: Καλά έκανε.
1: Σωστά πιστεύετε ο Μητσοτάκης είπε αντιπεριφερειάρχες που διαχειρίζεστε κτλ. Αν γουστάρετε μαζί μου, μέχρι τέλη Ιουλίου παραιτηθείτε. Σωστή η παράγραφος.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Α, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε.
0: Θα σας το θέσω αλλιώς. Κατεβαίνει ένας υποψήφιος σήμερα.
1: Ναι.
0: Μαζί στην Καστοριά, στη Μονοεδρική.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον ενεργεία βουλευτή.
1: Ναι.
0: Και με έναν αντιπεριφερειάρχη ο οποίος χειρίζεται, διαχειρίζεται κονδύλια, είναι σε θέση ισχύως.
1: Ναι, και ο βουλευτής κανονίζει όλο τον νομό. Πάει από εδώ, πάει από εκεί, παντού πρώτη θέση κτλ. Παντού προβλημένος.
0: Okay. Και είναι και ο τρίτος.
1: Και ο τρίτος αυτός είναι ο...
2: Για τον τρίτο θεωρείτε ότι είναι άδικο, λοιπόν.
0: Είναι και ο τρίτος.
1: Ναι, όχι, είναι και ο τρίτος, ναι, όντως.
0: Είτε είναι ο κύριος Τσιφλικιώτης, είτε είμαι εγώ, είτε είναι οποιοδήποτε.
1: Άκλαυτος θα πάει.
0: Όχι άκλαυτος θα πάει. Από τώρα να δράσουμε το κόλυβο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Άρα σου λέει από μακρύ σου, αυτό δεν μπορεί να γίνει βέβαια λογικά με τους βουλευτές, αλλά τουλάχιστον με άλλους που έχουν κάποιες θέσεις. Κλειδιά, διαχειριζόμενοι έργα, χρήματα κτλ. Θα μπορούσε να ισχύει και γι' αυτό ισχύει.
0: Ακούστε λίγο, θα σας πω κάτι. Την αυτοδιοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση τη σέβομαι πάρα πολύ. Ήμουν παιδί της αυτοδιοίκησης και είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η αυτοδιοίκηση είναι πολύ πιο δύσκολη από τη Βουλή.
1: Ναι.
0: Για μένα, πολύ καλά έπραξε. Καλά έκανε και μείνε στη θέση του. Ναι. Πρέπει να ολοκληρώσει τη θητεία του. Πρέπει να κάνει ο κόσμος της Καστοριάς, πρέπει να σεβόμαστε τον κόσμο και τι ψηφίζει και πρωτίστως εμάς που μας ψηφίζουν, να σεβόμαστε τους ανθρώπους και το μήνυμα που δίνουν και να είμαστε συνεπείς μέχρι τέλους.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ καλά έπραξε. Από εκεί και πέρα τώρα, αν ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι πρέπει να κάνει μια εξαίρεση, μπορεί και να την κάνει, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Παίζει και αυτό. Λέτε λοιπόν ότι μπορεί να γίνει και μια εξαίρεση όπως είχε γίνει στις προηγούμενες, νομίζω, γιατί κάτι παρόμοιο ίσχυε και στις προηγούμενες με τη Χαλκιδική, νομίζω, μια περίπτωση.
0: Ο πρόεδρος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλει. Εκείνος αποφασίζει. Στο τέλος της μέρας, ο πρόεδρος είναι αυτός που θα πάρει τις υποψηφιότητες αναπεριοχή και θα κρίνει ποιον θέλει να πάρει.
1: Ναι.
0: Ποιος πληρεί προϋποθέσεις, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια και να τον ορίσει. Okay. Και το σεβόμαστε απόλυτα αυτό. Όσοι τους ενδιαφέρει πραγματικά η παράταξη, το κόμμα και η χώρα του, πρωτίστως η χώρα του, θα κάνει και θα σεβαστεί την απόφαση του
1: κόμματος. Αν δεν έκανε όμως και αυτό το βήμα ο κ. Σαββόπουλος, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο αιώνιος αντιπεριφερειάρχης. Δηλαδή, και εκεί πια δεν υπάρχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Δηλαδή,
0: άμα τον θέλει ο κόσμος, κύριε Νατσούλη, τι να κάνουμε.
1: Εγώ δεν έχω αντίρρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει και εσωτερικά λέω για τον κάθε άνθρωπο. Δεν υπάρχει.
0: Μα δεν είναι ο μόνος που επανεκλέγεται.
1: Ναι.
0: Γιατί πόσοι άνθρωποι έχουν αλλάξει πόστα, επειδή
1: εδώ μιλάμε όμως για ρεκόρ τώρα, δεν μιλάμε για αστεία.
0: Οι περισσότεροι έρχονται, παρέρχονται όλοι, οι περισσότεροι. Ποιος ασχολείται σήμερα με τα κοινά στην Καστοριά και δεν επανεκλέγεται ή δεν είναι... Αφού έχουν
1: υπάρχουν, κοιτάξτε, είναι μερικά πρόσωπα, είναι ας πούμε Σαββόπουλος και Παπτσόγλου στο Άργος ας πούμε, που είναι επίσης πολύ εντυπωσιακή η συνεχή του παρουσία στα κοινά. Δηλαδή υπάρχουν παραδείγματα για να πεις.
0: Ο κόσμος θέλει, ο κόσμος ψηφίζει. Αυτό είναι η δημοκρατία. Ο κόσμος διαλέγει. Και εγώ κατέβηκα υποψήφια και δεν βγήκα. Ο κόσμος ήθελε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Το σεβόμαστε απόλυτα. Εσύ κάνεις τον αγώνα σου. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτόν τον αγώνα που εσένα χαρακτηρίζει η προσωπικότητά σου, το ήθος σου.
1: Ναι.
0: Έτσι, από εκεί και πέρα ο κόσμος αποφασίζει.

0: αποφασίζει, σεβόμαστε απόλυτα τον κόσμο, απόλυτα. Επίσης ο κόσμος που πρέπει να αναλαμβάνει και την ευθύνη των επιλογών.
1: Μάλιστα.
0: Του.
1: Αγαπητή Αγνή, όμως, λύση μου για αυτή την απορία, επειδή το λες αυτό. Γιατί λες ακόμη και σήμερα, άμα θελήσω θα είμαι. Γιατί κάτι σε κρατάει πίσω ακόμη και δεν παίρνεις την απόφαση. Γιατί είτε έτσι είτε αλλιώς δηλαδή.
0: Γιατί πραγματικά, κύριε Νατσούλη, έχω πολύ σοβαρούς λόγους για να απέχω.
1: Ναι. Άρα η Βελόνα δείχνει περισσότερο στο να μην είσαι, να το ξαναπούμε αυτό.
0: Ναι. Και αυτό γιατί έχω πολύ σοβαρούς λόγους. Είναι πολύ σοβαροί λόγοι. Είμαι πραγματικά σε μια φάση της ζωής μου στην οποία πρέπει πραγματικά να σκεφτώ 2 και 3 φορές τις αποφάσεις μου. Mm-hmm. Και επιπλέον κοντά σε αυτό θεωρώ ότι επειδή είμαι και ένας άνθρωπος που δεν εγκαταλείπω εύκολα τον αγώνα που κάνω,
1: ναι.
0: Θεωρώ όμως ότι έχω τα μηνύματά μου ότι ο κόσμος δεν επιθυμεί εμένα, οπότε θα πρέπει να τα λάβω υπόψη αυτά τα μηνύματα.
1: Εάν τελικά δεν είσαι Αγνή, ξέρεις τι γίνεται, έτσι, υπάρχει ένα καινούλι εκεί. Δηλαδή, λογικά είναι Αντώνη, όπως είπαμε, λογικά είναι και τσιφλικιώτης σε αυτήν την κατάσταση και μένει μία θέση, την οποία μπορεί να διεκδικήσουν, πρόσεξέ με, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ο κύριος Βελίδης, πρώτον. Η κυρία Νάτσιου, η κυρία Τόγκαριδου και ποιος ακόμα.
0: Αυτά τα ονόματα που προέκυψαν.
1: Να τα ξαναπώ.
2: Είναι ονόματα που έχουν ακουστεί όλο αυτό το διάστημα.
1: Βελίδης, Νάτσιου, Τόγκαριδου.
0: Απλά θέλω να σας πω ότι η λίστα στην Αθήνα δεν είναι 3 ονόματα.
1: Είναι παραπάνω.
2: Ή είναι λιγότερα.
0: Όχι, είναι πολύ περισσότερο.
1: Έχετε κανένα να μας πείτε που δεν τον υποψιαζόμαστε καν.
0: Δεν μου επιτρέπετε, κύριε Νατσούλη.
1: Τα ξέρετε όμως.
0: Δεν μου επιτρέπετε.
1: Είναι μεταξύ και αυτά τα 3 είναι μέσα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όλα. Όχι όλα.
1: Όχι όλα.
0: Όχι όλα.
1: Ναι. Όχι όλα. Ενδιαφέρον.
0: Θα σας πω κάτι. Μέχρι τελευταία στιγμή έχουν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
2: Τώρα θα μας κάνετε να μην θέλουμε να είστε εσείς, να δούμε τους υπόλοιπους.
0: Και η μαγεία των εκλογών. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, θα σας πω κάτι, γιατί οι δικοί μου άνθρωποι γελάνε τώρα αυτόν τον καιρό. Γιατί εγώ ήξερα ότι είμαι υποψήφια βουλευτής, όσο τρελό και αν ακούγεται τώρα σε κάποιους. Αυτοί όμως που πρέπει και ξέρουν ότι λέω αλήθεια, ήξεραν ότι είμαι υποψήφια από το 17. Λοιπόν, παρόλα αυτά, μέχρι και την τελευταία μέρα που ανακοινώθηκαν, νομίζω, 19 Ιουνίου είχαν ανακοινωθεί οι πρώτες εκλογές το 19.
1: Να σου πω την αλήθεια, το έχω σβήσει από τη μνήμη, δεν το θυμάμαι.
0: Νομίζω εκεί κοντά, ήταν 10 κάτι Ιουνίου είχαν ανακοινωθεί, γιατί θυμάμαι τα γενέθλιά μου 40 ετών τα έσβησα τα κεράκια μου στο εκλογικό μου κέντρο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν με πίστευε κανείς ότι είμαι υποψήφια. Μα κανείς. Και πάντοτε λέγανε ότι δεν είναι υποψήφια. Βέβαια υπήρχε στόχος αυτός να λένε ότι δεν είμαι υποψήφια, γιατί και στο τέλος προέκυψε ότι μπήκα γιατί μου το είχαν τάξει. Τέλος πάντων. Το 2023 ήξερα πάλι ότι είμαι υποψήφια. Γιατί πιστέψτε με, οι εργασίες για τα ψηφοδέλτια ξεκινάνε πολύ νωρίτερα. Πολύ νωρίτερα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που μέσα στο καλοκαίρι ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τα ψηφοδέλτια. Γιατί ο πρόεδρος δεν περιμένει ένα μήνα πριν τις εκλογές να αποφασίσει. Τουλάχιστον ένα χρόνο πριν γίνεται όλο αυτό. Τουλάχιστον και στις 2 περιπτώσεις. Τώρα, πρώτη φορά που δεν ξέρω πραγματικά αν θα είμαι, όχι γιατί δεν προτάθηκε, αλλά γιατί δεν ξέρω αν θέλω να είμαι, τώρα δεν μου λένε ότι είμαι υποψήφια.
1: Ναι.
0: Έχει και το αστείο του.
1: Έχει και το αστείο του. Λοιπόν, και θα το αποφασίσει, φαντάζομαι, αγαπητή Αγνή, μάλλον προς το τέλος.
0: Θα περάσετε ωραία, αλλά να κάνω μια πρόβλεψη, κύριε Νατσούλη.
1: Άντε να σας ακούσω.
0: Δεν θα έχουμε δεύτερη φορά εκλογές. Θα είναι.
1: Α, είστε και εσείς από αυτούς που βάζουν στοίχημα αυτοδυναμία με την πρώτη Κυριακή.
0: Δεν δίνω ποσοστά σαν τις τελευταίες εκλογικές αναμέτρησης.
1: Ναι.
0: Ωστόσο όμως δίνω το ποσοστό εκείνο που θα δώσει την δυνατότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης.
1: Μισό λεπτάκι. Αυτοδύναμη κυβέρνηση με την πρώτη κυρία, γι' αυτό λέτε.
0: Ναι.
1: Κάποιος από την κυβέρνηση είχε βάλει και στοίχημα. Ποιος ήταν αυτός? Προχθές διάβασα μια δήλωσή του. Τέλος πάντων, στην Καστοριά πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
0: Στην Καστοριά θέλει τρομερή προσπάθεια. Πολύ προσπάθεια, τρομερό αγώνα. Αυτοί οι οποίοι θα κατέβουν υποψήφοι θα πρέπει να
1: χαλάσουν παπούτσια,
0: να δουλέψουν σκληρά. Νομίζω ότι η Καστοριά έχει να αντιμετωπίσει πολλά πράγματα. Τα ζούμε καθημερινά όλοι εμείς που είμαστε εδώ πέρα και βλέπουμε την καθημερινότητα της Καστοριάς και τα προβλήματα. Θα πρέπει να επιτέλους, δεν θα μαλλιάσει ποτέ η γλώσσα μου να το λέω, να λειτουργήσουμε περισσότερο ενωτικά, να γίνουμε και λιγότερο αρεστοί στην Αθήνα. Ας πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, δεν πειράζει. Ας πούμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, δεν πάνε πάντα καλά, τι να κάνουμε. Και να προσπαθήσουμε. Θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα να ανατρέψουμε την ιστορία στην Καστοριά.
1: Καλά, η ιστορία στην Καστοριά αυτή τη φορά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε.
0: Έχει.
1: Αφού δεν μπαίνει Σαββόπουλος, να δούμε ποιοι θα μπουν καταρχήν για τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον όμως, έχει μεταγραφάρες. Έχει Ολυμπία Τελιγιορίδου με το Πασόκ, πια. Και έχει και Θωμά Μόσχο, το μεάρχη αγροτικής ανάπτυξης του Τσίπρα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην Καστοριά.
0: Να πω κάτι όμως. Σέβομαι απόλυτα το Θωμά το Μόσχο, γιατί είναι ένας άνθρωπος της καθημερινότητας και της δουλειάς. Και εγώ γενικά σέβομαι τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά ταυτόχρονα με τη δουλειά τους. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, αλλά θα πω κάτι. Δεν πάβει να ακολουθεί τον Αλέξη τον Τσίπρα. Και δεν θα συγχωρήσω ποτέ στον Τσίπρα την περίοδο της διακυβέρνησής του, τις κλειστές τράπεζες, την ασυδοσία, την εγκληματική μέσα σε εισαγωγικά διακυβέρνησή του, τα χρήματα, τα παραπάνω που χρεώθηκε το ελληνικό κράτος, ο ελληνικός λαός, τους ηλικιωμένους ανθρώπους έξω από τα ATM να κλαίνουν και να κρατάνε τα 20 ευρώ στα χέρια, δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Και όπως είπα κάποια στιγμή, ο λύκος τρίχωμα αλλάζει. Χούι δεν αλλάζει. Και εγώ,
1: στον τόπο όμως, για τον τόπο μας, πρέπει να επιλέγουμε το τι έκανε ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης πριν κάποια χρόνια, ή πρέπει να επιλέγουμε τα πρόσωπα και όχι τα κόμματα που θα βοηθήσουν πραγματικά τον τόπο.
0: Γιατί ο Τσίπρας στο τέλος της μέρας, κύριε Νατσούλη, δεν θα ακούσει κανέναν Μόσχο όταν θα έρθει η ώρα να πάρει τις αποφάσεις.
1: Γιατί ο Μόσχος γι' αυτό μπαίνει. Μας είπε εδώ στην εκπομπή: μπαίνω σε ένα σχήμα το οποίο έχει μια προοπτική διακυβέρνησης για να εφαρμόσω όσα λέω τόσα χρόνια.
0: Ξέρετε τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει τον άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει 15.000. Μου θυμίζει έναν διαβητικό ο οποίος έχει πάθει 15 επιπλοκές. Και μετά από 20 χρόνια που δεν έχει ακόμα αποφασίσει ότι πρέπει να πίνει τον καφέ του χωρίς ζάχαρη, να μου πει ότι εντάξει, τελικά θα γίνω σωστός ασθενής, δεν θα πίνω ζάχαρη στον καφέ μου και θα προσέχω τη διατροφή μου και θα κάνω τις ενέσεις μου όπως πρέπει. Δεν γίνεται.
1: Τελιγιορίδου, Πασόκ, πίσω, στη βάση, στο σπίτι. Back to home.
0: Δυναμική γυναίκα. Νομίζω ότι ακούγονται πάρα πολύ καλά πράγματα για την περίοδο.
1: Και με καλή φαίνεται να έχει καλό πλασάρισμα, γιατί έχει και τη συμπάθεια νεοδημοκρατών. Αν έχει ένα πλεονέκτημα είναι και αυτό, ναι.
0: Αυτό που θα πω για την κυρία Τελιγιορίδου είναι ότι ενδιαφέρομαι πάντα και την ακούω όταν μιλάει. Θα πω όμως το εξής, ότι δεν ξέρω αν πρέπει να ασχοληθεί με τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Δεν ήταν η καλύτερη επιλογή για την Ολυμπία Τελειώριο τη δεδομένη στιγμή, πιστεύετε?
0: Για την Καστοριά να έχει την Ολυμπία Τελειώριο το Πασόκ υποψήφια ήταν εξαιρετική επιλογή. Για την κυρία Τελειώριο να είναι υποψήφια με το Πασόκ και τον Ανδρουλάκη, δεν νομίζω.
1: Καλά, ο Ανδρουλάκης αλλάζει. Αύριο δεν μας αρέσει, τον αλλάζουμε. Δεν είναι κάτι.
0: Και πάλι είναι σχετικό. Πάλι πανηγυρικά, κύριε Νατσούλη.
1: Και τέλος Σαμαράς. Με ζήσει Τσικαλάκια, πρωτοπαλίκαρο του Αντώνη στην περιοχή μας.
0: Το δίσεξα Μαρτίνου Κανδροσοφού.
1: Είστε σίγουροι?
0: Ναι.
1: Ακούγοντας ότι σε αυτή την ιστορία θα εμπλακούν περισσότερα το ενός μέλη με την υπόθεση Σαμαρά στην Καστοριά.
0: Τι εννοείτε μέλη?
1: Της οικογένειας. Τσικαλάκια. Ναι, ναι.
0: Ίσως
1: δραστηριοποιηθεί ένα ακόμη τουλάχιστον μέλος της
0: υγείας.
1: Ίσως το λέω, δεν το ξέρω, δεν παίρνω και όρκο, αλλά νομίζω πως ναι.
0: Ναι, και εγώ το άκουσα, αλλά οκ.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι αποφάσεις που θα τις πάρει η οικογένεια, οι άνθρωποι.
1: Θα κάνει ζημιά εδώ Σαμάρα στην Καστοριά. Δηλαδή ο Ζήσης Τζικαλάγιας.
0: Νομίζω ότι όλοι θυμούνται την περίοδο που ο Σαμαράς έφυγε για πρώτη φορά από τη Νέα Δημοκρατία και έκανε την πολιτική άνοιξη. Βέβαια, αν πουλάει τρέλα έτσι να μου επιτραπεί η έκφραση του Σαμαρά, εγώ θα το έβγαζα πολιτική άνοιξη νούμερο 2. Αλλά ναι. Δεύτερο επεισόδιο, δεύτερο κύκλο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά νομίζω ότι όχι, δεν θα έχει το αποτέλεσμα που νομίζουμε.
1: Εν κατακλείδη.
0: Δεν ξεχνάει κανείς.
1: Εν κατακλείδη. Για να τα βάλουμε με τη σειρά στην Καστοριά. Η Νέα Δημοκρατία βάζει 4 μπροστά, όπως λέει ο Βελίδης. Στο ποσοστό.
0: Δεν είμαι σίγουρη για 4. Όχι.
1: Δεν είσαι σίγουρη για 4. Πάμε δεύτερη θέση. Σαμαράς, Καριστιανού, Μόσχος, Πασόκ. Ποιος είναι δεύτερος στην Καστοριά?
0: Νομίζω ότι ανάμεσα στον κύριο Μόσχο και την κυρία Τελιγιορίδου θα είναι.
1: Βλέπεις Ελλάς ή Πασόκ και τέταρτη την Καριστιανού.
2: Δεν έχουμε ακούσει και πρόσωπα
0: ακόμα. Δεν τη βλέπω καν.
1: Ίσως ακόμα για την περιοχή μας που δεν έχει κάποιον εκπρόσωπο, κάποια στοιχειώδη οργάνωση, αυτό που πάει πίσω.
0: Θα σας πω κάτι, η Καριστιανού για πάρα πολλούς ανθρώπους υπήρξε σημαία. Κυρίως για ανθρώπους που είναι γονείς, που έχουν τα δικά τους παιδιά, κάποιους που χάσαν τα παιδιά τους. Ήταν κάτι το οποίο πραγματικά συγκλώνησε την Ελλάδα. Εκλώνησε πολύ το περιδικαίου αίσθημα του Έλληνα πολίτη. Αλλά μέχρι εκεί όμως. Γιατί στο τέλος της μέρας ο Έλληνας πολίτης θέλει κάποιον να του πει για το αύριο. Και το αύριο δεν του αρκεί για την Καριστιανού. Θα την ήθελε μπροστά σε κινητοποιήσεις για να κρατάει πώς να το πω, ένα τέτοιο πνεύμα μαχητικό σε δράση, αλλά όχι για πρωθυπουργό της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, μην μπερδευόμαστε. Τώρα να σας πω την αλήθεια, θα έχουμε μια βουλή που πολλοί πιστεύουν ότι θα έχει πολλά κόμματα μέσα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχει τόσα πολλά κόμματα μέσα.
1: Αυτό μένει να το δούμε πραγματικά, γιατί και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αρκετά κόμματα, είναι αλήθεια αυτό.
0: Η δημοσκόπηση αλλά... όμως, κύριε Νατσούλη, έχουμε κάνει δημοσκοπήσεις που... τώρα να σας πω και σε προσωπικές δημοσκοπήσεις, που στο τέλος της μέρας τελικά άλλα ήταν τα αποτελέσματα. Άλλο πράγμα η δημοσκόπηση. Ξυπνάω εγώ το πρωί και πάω και πληρώνω το ρεύμα. Και έχω πάει και στο σούπερ μάρκετ και μετά είμαι στο...
1: Τι θα απαντήσω?
0: Τι θα απαντήσω, για πείτε μου.
1: Και πολύ ωραία θα απαντήσετε, λοιπόν.
0: Όταν θα πάω όμως να ψηφίσω και θα δω τη μεγάλη εικόνα,
1: ναι, ναι,
0: και θα δω τι πραγματικά τι συμβαίνει και θα δω πραγματικά ποιον μπορώ να έχω εμπιστοσύνη, δεν θα απαντήσω με αυτά τα κριτήρια.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι γιατί είμαι πρόβατο, να τα λέμε και αυτά. Γιατί πρέπει να απαντήσω με βάση τη μεγάλη εικόνα, κύριε Νατσούλη. Λοιπόν. Και πρέπει να βλέπουμε τι είναι αυτό τελικά που θέλουμε την επόμενη μέρα να γίνει. Και σε μια πρώτη, έτσι μια ευχή για αυτή την Καστοριά επιτέλους, μήπως τελικά ξανά θα το πω, άμα βάλουμε λίγο καινούριους ανθρώπους, λίγο μήπως δούμε κάτι διαφορετικό.
1: Πού τους είδατε, τους βλέπετε κάπου, να τους δούμε για εμείς?
0: Επειδή εγώ αυτό λέω, μήπως
1: υπάρχει μια συνηθισμένη δεξαμενή ουσιαστικά ανθρώπων.
0: Μήπως τελικά.
1: Λοιπόν, βάζουμε και με αυτό το ρητορικό ερώτημα, ολοκληρώνουμε εδώ, γιατί φτάσαμε και 12, κυρία Κανδύλη.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Όχι, καθόλου ευχαριστώ. Είμαστε τον Ιούλιο, είμαστε λίγο χαλαροί. Διακοπές δεν θα πάμε, οπότε έχουμε χρόνο, μην στεναχωριέσαι. Αλλά πραγματικά εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εγώ θα επανέλθω ξανά στο πρώτο κομμάτι του body shaming. Μία ευχή στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα bullying και body shaming και ρατσιστικές επιθέσεις, να μιλάνε. Δεν είναι κακό να μιλάνε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αλλά να στηρίζουν αυτό το οποίο λένε, να το πηγαίνουν μέχρι τέλους, να είμαστε σοβαροί για να μπορεί επιτέλους όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και είναι μέρος της καθημερινότητάς μας να εξαλειφθούν κάποια στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται. Μάλιστα. Η ανθρωπότητα δυστυχώς φθήνει. Και πρέπει να κάνουμε μεγάλες προσπάθειες να την γυρίσουμε πίσω.
1: Κατάλαβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κανδύλη. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Εμείς θα πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό μας και Έλενα, πάμε χορηγό, πάμε διαφημιστικό.
2: Ναι.
1: Οι χρόνοι χάθηκαν, αλλά δεν βαριέσαι.
2: Πάνε οι χρόνοι. Λοιπόν, πάμε με ένα ψυχαγωγό και αν ψάχνετε κι εσείς ένα χώρο που η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το ΚΔΑΠ με ένα ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη δωρεάν συμμετοχή σας. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα για τα ΑΦΜΗ που λήγουν σε 3, 4 και 5. Αύριο, τώρα και μεθαύριο, δηλαδή 22 και 23 του μηνός, έχουμε τα ΑΦΜΗ που λήγουν σε 6, 7, 8 και 9 και μετά από 24 Ιουλίου μέχρι 5 Αυγούστου είναι ξανά όλα τα ΑΦΜΗ. Οπότε και όσοι δεν προλάβατε να κάνετε μέχρι τώρα την αίτησή σας, μπορείτε στο διάστημα 24 Ιουλίου με 5 Αυγούστου. Για απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια σχετικά με τις αιτήσεις σας, μας βρίσκεται καθημερινά στη Χλώη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 24 67 0 24 1 1 1.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Λέγε.
2: 30 τώρα την ανέβεσε, 30, κυρία Καντήλη.
1: 30, 30 ακριβώς, παιδιά. Μία προσφορά Ντάουβιν από Βασιλείου, θα καεί ο τόπος και σήμερα.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
3: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Αντένες FM 93,6.
1: Κοριτσάκι, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, λέω να ακούσουμε και το διαφημιστικό των 12.
2: Ναι, σωστά.
1: Γιατί αργήσαμε και στην ώρα μας. Πάμε λοιπόν με ένα χορηγό μας και επιστρέφουμε.
2: Να πάμε για να δω πού να σε πάω.
1: Κάπου να με πας.
2: Κάπου να με πας. Κάπου ωραία βρήκα που θα σε πάω. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ξεχωριστή μουσική βραδιά στον κήπο του Αβραάμ, στους Κομνηνάδες.
1: Τέλειο.
2: Αυτή την Παρασκευή, λοιπόν, 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η μπάντα Τσίμερα παρουσιάζει τους Ποντιακούς Αντίλαλους. Τι θα δούμε, λοιπόν? Ποντιακές διασκευές. Μία εναλλακτική μουσική πρόταση που προσεγγίζει την ποντιακή μουσική και το ποντιακό τραγούδι με σύγχρονη αισθητική, πλαισιώνοντας τον παραδοσιακό ήχο με διαφορετικά μουσικά όργανα και δημιουργικές ενορχιστρώσεις. Ποντιακό γλέντι θα είναι, αλλά έτσι κάτι που δεν θα έχετε ξαναδεί. Παρασκευή 24 Ιουλίου, λοιπόν, στις 9 η ώρα το βράδυ, στον κήπο του Αβραάμ, στους Κομνηνάδες, για μια διαφορετική, ξεχωριστή, παραδοσιακή βραδιά. Σας δίνω και τηλέφωνο κρατήσεων 6981 47 957 6. Να περάσουμε καλά όλοι, καλά ειδικά η πόντιοι μου. Σας θέλω πολύ δυναμικούς όπως πάντα. Να πάμε να στηρίξουμε αυτή την πολύ ιδιαίτερη μουσική βραδιά στους Κομνηνάδες.
1: Και πάμε και κάπου ακόμη για να φτάσω στο 12, για να έχουμε καθαρό το χρόνο μετά και για τα επόμενα.
2: Θα σε πάω μέση Marvels, λέω τώρα. Γιατί ξέρω ότι αυτό το διάστημα οι γονείς ψάχνετε πολύ ωραία πράγματα να κάνετε με τα παιδάκια σας για το καλοκαίρι. Και κάθε Παρασκευή του Ιουλίου στο μέση Marvels θα βρείτε τα πιο ενδιαφέροντα καλοκαιρινά εργαστήρια. Little Explorers Summer Workshop κάθε Παρασκευή του Ιουλίου 11 με 12 το πρωί για παιδάκια 1,5 ετών και πάνω με το συνοδό τους. Για τα υπόλοιπα παιδάκια τώρα, Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω, όπως σας είπα, κάθε Παρασκευή του Ιουλίου επίσης, 5,5 με 6,5 το απόγευμα. Τι θέλω να κάνετε τώρα, γονείς μου αγαπημένοι? Θέλω να μπείτε μέση Marvels στο Facebook και το Instagram, να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής και να δηλώσετε και τη δική σας συμμετοχή, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Εναλλακτικά μπορείτε να μας καλέσετε στο 2467024639 ή να μας έρθετε από κοντά στη Μητροπόλεως 47. Μέση Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.
1: Ώρα και αργήσαμε και σε 5 λεπτά πίσω.
2: 12 και 11.
13: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
13: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
6: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
14: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
15: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
16: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
15: στιβαρές πόρτες,
16: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
15: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
16: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
15: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
16: Good Design by Nico.
15: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
16: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
15: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
17: Χρώματα.
19: θέρματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
20: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
21: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
22: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
23: Αντένες FM 93,6.
1: Κοπελάκι, καλημέρα.
2: Φάδερ, καλημέρα.
1: Και ο κύριος Παύλο εδώ λέει: Μας ρίχνετε, κύριε Αντσούλη. Γιατί δεν είπαμε για δεύτερη την ελληνική λύση. Βέβαια. Παίζει και αυτό πάρα πολύ δυνατά. Αλλά τον κύριο Παύλο θέλω να τον περιποιηθώ μια μέρα ιδιαιτέρως. Μπει μια μέρα που έχει όρεξη και έχουμε καθαρά εδώ. Να φωνάξουμε τον κύριο Παύλο, να τα πούμε με το πάσο μας.
2: Μόλις πάρεις λάμπες για έξω.
1: Μόλις πάρουμε λάμπες, μάλιστα. Οπότε κύριε Παύλο, περιμένετε πρόσκλησή μας για να είστε εδώ στο στούντιο μαζί μας να συζητήσουμε όλα τα δεδομένα. Οι άλλοι έχουν κόσμο τώρα όμως, έχουν οργάνωση και τα λοιπά. Τι να σε κάνει και ο κύριος Παύλου, μόνος είναι, μόνος. Τρέχει και παλεύει με όλους. Πού να πρωτοπάει, ποιον να πρωτοπρολάβει. Γεια σας τη γραμμούλα, παρακαλώ.
24: Γεια σας κύριε Νατσούλη, ο κύριος Παύλου.
1: Για σας λέγαμε τώρα κύριε Παύλου.
24: Σας ακούω.
1: Τι κάνετε, εγώ ήθελα να έρθετε μια μέρα εδώ πέρα με γλυκά, με αλμυρά, να καθίσουμε, τα πούμε.
24: Κοιτάξτε, πρώτα θα σας φέρω λάμπες και φως γλυκή.
2: Μήπως αντί για γλυκά και αλμυρά, 9 λάμπες μας λείπουν. Είναι πολλές.
1: Να μας φέρετε από αυτές τις καινούργιες που δεν καίνουν πολύ ρεύμα.
2: Μας λείπουν.
24: Θέλετε να σας φέρω.
2: Κύριε Παύλου, μας λείπουν αυτή τη στιγμή 9 λάμπες. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις.
24: 9 λάμπες. Γιατί τι σκέφτε.
1: Όσα είναι και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας για να πάρει αυτοδυναμία. Αυτά που τις κόβετε εσείς δηλαδή.
24: Και αυτοδυναμία. Ναι, αλλά
1: τι.
24: Να υποθέσω ότι εκπαραδρομής γίνεται ή από απλή σύμπτωση. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εκπαραδρομής.
24: Μας αγνοείτε, κύριε Αντσούλη, γιατί και άλλες φορές έχει γίνει.
1: Μα είστε τακτικότατος καλεσμένος μας. Είναι δυνατόν να γνωρίσουμε εσάς.
24: Κύριε Αντσούλη, δεν μπορεί να αναφέρεστε σε κόμματα που ούτε καν έχουν ιδρυθεί ακόμη. Δεν έχουν υποψήφιους στην Καστοριά τα 2-3 κόμματα. Η Καριστιανού, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Σαμαράς, δεν έχουν κόμματα και αναφέρεστε σε υποψήφιους δικούς τους που ούτε καν υπάρχουν τα κόμματά τους.
1: Θα υπάρξουν.
24: Είναι η λύση που στις ευρωεκλογές πήρε 10,5%.
1: Πήρε, αλλά το θέμα είναι ότι ο αρχηγός δεν έρχεται Καστοριά. Γιατί δεν μας θέλει ο αρχηγός, δεν μπορώ να καταλάβω.
24: Κοιτάξτε, το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές και στην Καστοριά θα έρθει, γιατί πουθενά δεν πήγαινε. Ο πρόεδρος δεν προλαβαίνει, τα έχουμε πει, αλλά την Καστοριά δεν την ζηχανάει. Και αναφορές μέσα στη Βουλή με...
1: Αν την αφήσει όμως τους άλλους, ο Τσικαλάκιας εδώ θα αλωνίζει, καταλάβατε.
24: Κύριε, ακούστε με, και για τη Γούνα επερωτήθηση. Είναι ο μοναδικός που έχει κάνει για το εμπάργκο στη Γούνα. Και βγαίνουν τώρα πρόσφατα, άκουσα και τον κύριο Τσούγα και τον κύριο Γιώρα, να λένε ότι με ενέργειες των βουλευτών του κυρίου Κωνσταντινίδη και λοιπόν θα έρθει το εμπάργκο. Το εμπάργκο έχει ειδική τροπολογία, έκανε την προηγούμενη εβδομάδα για κάποιον ολιγάρχη. Και επειδή έφαγε το κράξιμο μέσα στη Βουλή από τον πρόεδρο, από τον κύριο Βελόπουλο, τώρα προσπαθεί. Και επειδή είμαστε και ενώπιση εκλογών, έτσι. Ακούσατε και την κυρία Κανδύλη, τα τεσσάρια που λέει ο κύριος Βελίδης δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν, λέει η κυρία Κανδύλη, ναι.
24: Όχι, όλοι το λένε. Όλοι το λένε. Και ο κύριος Βελίδης τελευταία μιλάει για πρώτο κόμμα. Δεν μιλάει πλέον για νούμερα για τέσσερα.
1: Δεν βάζει τέσσερα μπροστά ούτε ο Βελίδης.
24: Όχι, δεν βάζει πλέον.
1: Είσαι σίγουρος?
24: Τα είπε στην αρχή, αλλά τις τελευταίες κάποια φορά που τον έχω ακούσει απέφυγε να δώσει το νούμερο.
1: Μάλιστα.
24: Μιλάει μόνο για πρώτο κόμμα.
1: Τώρα.
24: Λοιπόν, όποτε θέλετε είμαι στη διάθεσή σας.
1: Αλλά
24: να μην μας αγνοείτε. Βάλτε και το δικό μας το όνομα.
1: Να το βάλουμε και το δικό σας. Πάντοτε το βάζουμε. Και ξέρετε ότι όταν κάνετε παρέμβαση πάντα για την Καστοριά.
24: Να το πω εγώ.
1: Όχι, να το πω λίγο, κύριε Παύλο, μισό λεπτάκι.
24: Ναι.
1: Ό,τι παρέμβαση κάνετε για την Καστοριά στη Βουλή, όπως ξέρετε, δεν περνάει καθόλου απαρατήρητο.
24: Αυτό σας έλεγα. Είστε από τους δημοσιογράφους που πάντα το αναφέρετε όσες φορές.
1: Ναι.
24: Μας δίνετε το λόγο να μιλήσουμε από το σταθμό σας, που λέτε για τις επερωτήσεις που κάνουμε και γίνεται.
1: Και γι' αυτό σας θαυμάζω για το κουράγιο σας που είστε μόνος εναντίον όλων. Οι άλλοι έχουν στρατούς πίσω τους.
24: Να μας ακούν και οι πολίτες. Εμείς δεν θέλουμε στρατούς. Δεν χρειάζονται στρατοί. Είναι κομματικοί στρατοί. Αυτοί που έχουν είναι κομματικοί στρατοί.
1: Τι είναι.
24: Εμείς στρατούς δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε να αγωνιστούμε για τον νομό μας, για τους πολίτες, για τον απλό λαό ο οποίος υποφέρει από την ακρίβεια, από την ακριβή ενέργεια,
1: τώρα,
24: από όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Στον Ε65 θα πάτε σαν εκπρόσωπος Ελληνικής Λύσης εκεί να τον εγκαινιάσουμε?
24: Όχι, δεν θα
1: έρθει. Που θα βοηθήσει την Καστοριά?
24: Όχι. Τι είπατε, πόσα χρόνια είπατε. Έκανε να γίνει και πόσα λεφτά.
1: Περισσότερα, δεκαπλάσια.
24: Δυστυχώς, ξέρετε κανένα έργο στο οποίο ο προϋπολογισμός δεν έχει ξεφύγει? Εδώ η Γερμανική Χριστούρα ξεκίνησε με 45, σταμάτησε και
1: φτάσαμε 100.
24: 95 για να τελειώσει.
1: Ναι.
24: Και δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτό είναι. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τα κόμματα τα οποία μας κυβέρνησαν. Εξαγγέλουν έργα, προϋπολογισμούς και μετά οι υπολογισμοί πενταπλασιάζονται και δεκαπλασιάζονται. Και τα λεφτά τρώγονται, ξέρετε, στα δικαστήρια, τις καθυστερήσεις και όλα αυτά.
1: Ωραία.
24: Τα οποία με τα λεφτά που ξοδεύονται εκεί πέρα θα είχαν τελειώσει όλα τα έργα. Δυστυχώς δεν θέλουν.
1: Κύριε Παύλο, μια μέρα που θα φύγουν και λίγο οι ζέστες.
24: Κοιτάξτε, είμαι σίγουρος ότι θα με καλέσετε, γιατί η τελευταία φορά που με καλέσετε ήταν τις προηγούμενες εκλογές. Οπότε μια και πάμε.
1: Όχι, τώρα πριν από δύο μήνες ήταν εδώ.
24: Όχι, παρεμβάσεις που κάνω εγώ τηλεφωνικά. Δεν με καλέσατε στο
2: στούντιο. Ο κύριος Παύλο θέλει πάντα από κοντά.
1: Θέλει από κοντά.
24: Θέλω λοιπόν, να σας βλέπω και να με βλέπετε.
1: Ετοιμάστε ωραίες κουτάρες αλμυρά γλυκά και την άλλη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα.
24: Δεν τα κόψατε αυτά και δεν ατσούλια ακόμη.
2: Δεν τα κόψανε για τρία, αλλά.
1: Κοίταξε, έχω μια φιλοσοφία. Έχω χίλια πράγματα με την υγεία τώρα. Έτσι, το ένα πίσω από το άλλο, μπαμ, με έχουν πυροβολήσει.
24: Είναι καλά καιρός και δυνατός.
1: Λέω. Ναι. Αφού έτσι κι αλλιώς θα πάμε που θα πάμε. Δεν πάμε τουλάχιστον χορτάτη. Πες το διάλογο.
24: Λάθος και
1: τι λάθος.
24: Λάθος και
1: τι λάθος. Δηλαδή, χαμένη που χαμένη.
24: Όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και τα γλυκά μπορεί να τα φέρουμε και όλα θα γίνουν.
1: Έτσι, μπράβο. Να περιμένετε πρόσκληση την άλλη εβδομάδα.
24: Βεβαίως.
1: Έγινε, να είστε καλά.
24: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Καλημέρα.
24: Καλημέρα.
1: The Cardigans, Carnival. Και Μητσοτάκη λέγατε, λέει. Λογικό να πάει η γραμμή βόλτα.
2: Με την κυρία Καρδίλη.
1: Σέμπας. Είδα και φωτογραφία με Σέμπα, με Ζιόγαλα και τα λοιπά. Ή μου φάνηκε.
2: Αφού ήταν μαζί με Ζιόγαλα, κούπες.
1: Έρε Σέμπα.
2: Στη Μεσοποταμία.
1: Έρε Σέμπα.
2: Πού την είδες, εγώ δεν την είδα με τη φωτογραφία.
1: Είδα μια φωτογραφία που ήταν Σέμπας και Ζιόγαλας και κάποιοι ακόμη βέβαια.
2: Μου διέφυγε της προσοχής.
1: Και οι υπόλοιπες κούπες βέβαια, δεν ήταν μόνος. Ο Σέμπας κρατούσε την κιθάρα πολύ ωραία και μπάσο, μπράβο, ακριβώς.
2: Να πάω λίγο και Αγκίστρι, father.
1: Ναι.
2: Γιατί τα παιδιά μας επέστρεψαν σήμερα. Επιτέλους το Αγκίστρι είναι ξανά
1: είναι και πάλι εδώ.
2: Κοντά μας το αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι. Λοιπόν, σήμερα τα παιδιά επέστρεψαν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές ανανεωμένοι και έτοιμοι για να μας προσφέρουν πάλι τα καλύτερα, να απολαύσουμε ξανά τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομό λαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς ασπεριδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπτόνου ή σνίτσελ ξυφία. Να απολαύσουμε την καταπληκτική μας αυλή. Τώρα το καλοκαιράκι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση επίσης των παιδιών μας, που έχουν γυρίσει, είπαμε, ξεκούραστοι και ανανεωμένοι. Οπότε θα τα δώσουν όλα τώρα. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε, στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
1: Τώρα θέλεις λίγο, Ελενάκη, να επανέλθουμε στον Ε65 και στα εγγένεια. Τα μεγαλειώδη εγγένεια που έχουμε την Πέμπτη με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δίνει το παρόν. Και ποιος ξέρει πόσος κόσμος θα είναι εκεί στα εγγένεια, παιδιά, του Ε65, του τελευταίου τμήματος που ενώνει την Καλαμπάκα με την Δυτική Μακεδονία και την Εγνατία. Λέγαμε λοιπόν ότι θα υπάρξουν αναπροσαρμογές, νομίζω προς τα κάτω, και του εισιτηρίου Καστοριάς Αθήνας και Αθήνας Καστοριάς μεταξύ άλλων, συν το γεγονός ότι ένα τέτοιο μεγάλο ταξίδι μέχρι Πρότινος με το λεωφορείο πάντοτε είχε και τις ώρες του. Δεν μπορεί να γίνει, όπως καταλαβαίνετε, στους δρόμους που είχαμε. Για να δούμε πώς είναι τα πράγματα τώρα και πόσο χαρούμενοι είναι και στο ΚΤΕΛ εκεί που θα ζήσουν αυτήν την διαδρομή από την Πέμπτη και μετά και θα τη ζουν καθημερινά. Γιάννης Πιπέρης, αντιπρόεδρος του ΚΤΕΛ. Γιάννη μου, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σου επίσης.
1: Τι γίνεται?
0: Δόξα το Θεό. Καλά.
1: Λοιπόν, καλά. Το πίστευες ποτέ ότι θα γίνει αυτό? Δηλαδή ήταν ένα όνειρο εσάς των οδηγών, των ανθρώπων, των αυτοκινητιστών κτλ?
0: Ναι, σίγουρα. Χρήστε, τώρα εντάξει, μια διαδρομή που κάποτε την έκανες, ας πούμε όταν έπιασα εγώ δουλειά, την έκανες σε 13-14 ώρες, θα τις κάνεις σε 5. Εντάξει, είναι...
1: Είναι μια υπόθεση. Είναι μια υπόθεση.
0: Είναι πολύ,
1: πολύ,
0: καλό
1: σημαντικό.
0: Και είναι και για τους επιβάτες. Είναι και ότι έρχεται η Καστοριά πιο κοντά σε άλλες πόλεις, σε άλλες διαδρομές. Αλλά δεν είναι αποκλειστικά ότι και καλά θα περνάμε έναν καλό δρόμο και θα είμαστε άνετοι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι, δηλαδή κάποτε λέγαμε ότι θα έρθουν στιγμές που θα πηγαίνουμε στην Αθήνα για καφέ. Και κάτι τέτοιο γίνεται σχεδόν.
1: Τώρα,
0: αν
1: Γιάννη, εσείς...
0: Αν Αθήνα με τα προβλήματά της εκεί, ναι, στον δρόμο, θα πήγαινε για ένα καφέ στην Αθήνα.
1: Για ένα καφέ στην Αθήνα. Εσείς, ναι, τώρα, από την Πέμπτη ή από την Παρασκευή θα ξεκινήσει τα δρομολόγια μέσω του νέου αυτοκινητόδρομου?
0: Κοίτα να δεις, Χρήστο. Αυτοί λένε ότι την Πέμπτη το πρωί μεσημέρι θα κάνουν
1: τα εγγένεια.
0: Οπότε από την Παρασκευή.
1: Από την Παρασκευή, λοιπόν.
0: Φυσιολογικά την Παρασκευή θα ξεκινήσουμε να πηγαίνουμε από εκεί.
1: Για να είστε έτοιμοι την Παρασκευή πρέπει να μας έχετε έτοιμο και εισιτήριο. Τι εισιτήριο θα μας πάρετε την Παρασκευή?
0: Κοίτα, Χρήστο, δεν πρέπει να κάτσουμε να δούμε. Μπορεί να λιγοστεύει ο χρόνος,
1: ναι,
0: που γίνεται η διαδρομή, αλλά δεν είναι και πολύ μεγάλη διαφορά στα χιλιόμετρα, γιατί τώρα μπαίνουμε μετά τα Γρεβενά ακριβώς, παίρνουμε τον παλιό το δρόμο και φτάνουμε κάτω στη Μήκανη. Ενώ πρέπει να πας στο 40, λίγο πιο κάτω, κάνα 7-8 χιλιόμετρα και να κάνεις πάλι ένα μεγάλο γύρο. Δεν ξέρουμε, πρέπει να πάμε να δούμε, να περπατήσουμε, να δούμε πόσο είναι τα χιλιόμετρα κανονικά.
1: Άρα λοιπόν τις επόμενες μέρες ουσιαστικά εσείς θα πρέπει να επιλέξετε, πρέπει να χαρτογραφήσετε όλη τη διαδρομή,
0: ναι,
1: να την μετρήσετε τι... κανονικά,
0: ναι, σίγουρα, ναι,
1: για να βγάλετε την νέα τιμή.
0: Ναι, τώρα αν τα χιλιόμετρα, η διαφορά είναι 1-2 χιλιόμετρα, 3-2 χιλιόμετρα διαφορά, δεν παίζει ρόλο. Πρέπει να είναι μεγάλη απόσταση για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη τιμή του εισιτηρίου.
1: Πάντως, αν αλλάξει η τιμή, θα είναι προς τα κάτω κυρίως ή προς τα πάνω?
0: Ναι, προς τα πάνω δεν μπορεί να πάει, γιατί αυτά βγαίνουν μαθηματικά στην περιφέρεια.
1: Λέω, γιατί μπορεί να μπουν και τα διόδια στη μέση. Δεν ξέρω αυτή η υπόθεση αν ανεβάζει το εισιτήριο το διόδιο. Κάπου σε χάνω, Γιάννη, σε χάνω.
0: Το βασικό είναι να δούμε πόσο είναι τα χιλιόμετρα και τι ακριβώς γίνεται.
1: Μάλιστα. Δεν, άρα αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Αυτό θα διευκολύνει γενικότερα όλους μας, το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα διευκολύνει, γιατί το ΚΤΕΛ παραδείγματος χάρη έχει και τις εκδρομές του σε διάφορα μέρη.
0: Σίγουρα.
1: Θα έχει επίπτωση και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή μπορεί να δούμε καλύτερα πράγματα και σε αυτό το κομμάτι?
0: Ναι, αν υπάρχουν προορισμοί οι οποίοι να τους εξυπηρεί το Ε65, γιατί όχι? Αν και συνήθως οι εκδρομές οι δικές μας είναι τώρα που κάνουμε δύο στο
1: καλοκαίρι. Παραλίες τώρα, καλοκαίρι τι θα είναι, τα βουνά.
0: Ναι, δηλαδή ναι, το Ε65 παίζει πολύ λίγο, πολύ μικρό ρόλο.
1: Ναι, ξεκινάει ανατολικά από τη χώρα και τελειώνει στα δυτικά. Ναι. Ουσιαστικά είναι κόβει έτσι πλάγια ο δρόμος αυτός τη Λαμία,
0: ναι,
1: και
0: πάνω. Ναι. Οπότε θα δούμε, θα τον πάμε, θα τον περπατήσουμε τον δρόμο, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα θα βγάλουμε τα αποτελέσματά μας.
1: Άρα από εσάς περιμένουμε ανακοινώσεις για νέα τιμή ΚΤΕΛ,
0: ναι,
1: την Πέμπτη, τιμή, Παρασκευή.
0: Κοίτα, την Παρασκευή, σου είπα, την Παρασκευή θα γίνει η όλη διαδικασία, θα πάει ένα αυτοκίνητο.
1: Θα πάει με την παλιά τιμή, λογικά.
0: Ναι, όπως και να έχει, θα πάει όπως ήταν, θα πάει κάτω, θα γυρίσει. Δεν μπορούμε τώρα, γιατί μπορεί να υπάρχουν διαφορές από ταχογράφο σε ταχογράφο. Θα πάμε, θα δούμε τι θα γράψουν τα δικά μας αυτοκίνητα. θα επικοινωνήσουμε και με την περιφέρεια να δουν αν έχουν και αυτοί κάποιο σίγουρο, κάποια σίγουρη χιλιομετρική απόσταση, γιατί ό,τι και να γράψουν τα δικά μας αυτοκίνητα, αν δεν μας πει η περιφέρεια είναι αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Οπότε θα δούμε πώς θα γίνει. Θα έχουμε και τώρα το να καθυστερήσουμε μια, δύο, τρεις μέρες στο αν αλλάξει η τιμή, αν πέσει η τιμή. Εντάξει, δεν νομίζω να είναι τόσο τραγικό. Θα το δούμε.
1: Γιάννη, έχετε υπολογίσει μήπως σε αυτό το νέο κομμάτι που θα δοθεί αύριο, πόσα διόδια είναι, δύο?
0: Άλλα
1: στα
0: δύο,
1: 46 ναι. χιλιόμετρα.
0: Ναι, άλλα δύο είναι.
1: Είναι άλλα δύο.
0: Ένα είναι στην οξύνια.
1: Άρα δεν, δεν ξέρουμε τιμή όμως. Δεν θα λειτουργήσουν από την πρώτη μέρα αυτά.
0: Ορίστε.
1: Αυτά θα λειτουργήσουν, Γιάννη, από την πρώτη μέρα.
0: Κανονικά από την πρώτη μέρα, ναι, ναι.
1: Α, είναι έτοιμα και τα διόδια δηλαδή.
0: Όλα,
1: εδώ.
0: Ναι. Άμα δεν κάνατε τα διόδια, δεν δίνανε αυτοί το δρόμο, ρε Χρήστο, τώρα. Είναι δυνατόν.
1: Μας ρωτάνε.
0: Τα διόδια είναι έτοιμα, είναι όλα είναι έτοιμα, γραμμές, διαγραμμίζει, τι να κάνει.
1: Όλα είναι έτοιμα, με το κλειδί στο χέρι και κατευθείαν πληρωμή.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύσει η πληρωμή από την πρώτη μέρα. Μπορεί να
1: εντάξει, μπορεί να αφήσουν δύο μέρες να γλυκαθεί ο κόσμος.
0: Μια εβδομάδα μπορεί να πούνε ότι περνάει έτσι. Αλλά δεν
1: δωρεάν από εμάς γιατί είμαστε άπλες. Ναι.
0: Θα δούμε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει.
1: Τώρα, ρωτάνε οι ακροατές μας το εξής. Με την αλλαγή αυτού του δρόμου, θα έχουμε στα Τρίκαλα αποβίβαση? Δηλαδή, αλλάζουν πράγματα στη Θεσσαλία, κυρίως εκεί, με το κτέλ μια και θα περνάει ο Ε65?
0: Κοιτάξτε, κοίτα να σου πω. Λοιπόν, έχει μια στάση εμείς κάνουμε για να, επειδή θέλουμε και όλος ο κόσμος θέλει να συντομεύσει η διαδρομή,
1: ναι,
0: το να ξεκινήσεις και να μπεις, να πας μέσα στα Τρίκαλα,
1: ναι,
0: και να βγεις, είναι, θέλεις ένα τέταρτο 20 λεπτό. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα ζητήσουμε άδεια αν μπορούμε στα διόδια να
1: μάλιστα
0: κάνουμε κάποιες στάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Να μπορέσουμε να αφήσουμε κόσμο. Μια στάση που γίνεται σίγουρα γίνεται στην, σε Αστοφάδο για την Καρδίτσα.
1: Ναι.
0: Οπότε ετοιμάζουν να κάνουν ΣΕΑ κοντά στα Τρίκαλα. Οπότε αυτά ανοίγοντας ο δρόμος θα γίνουν και όλες αυτές οι διαδικασίες και σύμφωνα με αυτά που γίνονται εμείς θα ακολουθήσουμε ποιο είναι το τι μπορούμε να κάνουμε για την καλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση. Άρα λοιπόν είναι θέματα τα οποία τα βλέπετε. Δεν μπορείτε να τα αποφασίσετε τώρα.
0: Δεν μπορούμε να πούμε γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, αυτό είναι.
1: Ναι. Ωραία.
0: Πρέπει να πάμε 2-3 μέρες να δούμε τι γίνεται, πώς, να δούμε ποια είναι η διαδρομή, να δούμε πόσο γλιτώνεις.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέω, μπορεί χιλιόμετρα, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Είναι η βατότητα του δρόμου. Δηλαδή δεν περνάς από το Αγιόφυλλο, δεν περνάς από τα χωριά εκείνα. Κάνεις την ίδια διαδρομή, πιο μακρινή διαδρομή, αλλά
1: σε χιλιόμετρα. Ναι,
0: ναι, ναι. Δηλαδή λοιπόν, όταν είμαστε στο Αγιόφυλλο, κοιτάς, εμείς που ξέρουμε που περίπου είναι, κοιτάς κάτω στο βάθος αριστερά, πολύ βάθος όμως, και φαίνεται που ήταν τα έργα. Άρα είναι πολύ πιο μακριά. Το θέμα είναι ότι εκεί κερδίζει λόγω της ταχύτητας, κερδίζει ώρα.
1: Πάντως είναι βέβαιο ότι θα χαρτογραφηθεί όλη η περιοχή, θα χιλιομετρηθεί και θα βγάλετε πραγματικά τα συμπεράσματα σας.
0: Μπορεί να έχει κάποιες
1: γιατί και για εσάς είναι κάτι καινούριο τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, ναι. Γιάννη.
0: Μπορεί να έχουν κάνει άλλα σημεία για στάσεις. Μπορεί να έχουν, δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει. Θα περάσουμε, θα δούμε τις πρώτες 2-3 μέρες. Από εβδομάδα θα τα πούμε σίγουρα όταν θα περάσουν. Ναι.
1: Πιστεύεις ότι η συντόμευση, γιατί οι ώρες θα είναι σίγουρα λιγότερες του δρομολογίου του ΚΤΕΛ, πιστεύεις ότι θα είναι ένα ακόμη κίνητρο για να πάει κάποιος στην Αθήνα και να γυρίσει με το ΚΤΕΛ? Είναι ναι, ένα συν αυτό.
0: Χρήστο, κοίτα να δεις τι γίνεται. Εμείς τώρα, εγώ αυτές τις φορές που έχω κατέβει προς τα κάτω, κάνω 6 ώρες μαζί με τη στάση. Δηλαδή
1: 6 ώρες μαζί με τη στάση.
0: Μαζί με τη στάση.
1: Το υπολογίζεις τις 5 ώρες με τη στάση.
0: Δεν είναι 5,5, 5 και κάτι, είναι διαφορά, όπως και να γίνει διαφορά. Οπότε πιστεύω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να πας στον Κηφισό.
1: Ναι.
0: Από τον Κηφισό έχει λεωφορείο το οποίο σε πάει στην Ομόνια ή υπάρχει λεωφορείο που σε πάει στον Ελαιώνα στο μετρό. Μπορείς να πας ανά πάσα στιγμή όπου θέλεις από εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Ενώ πρώτα ήταν μια διαδικασία πολύ πιο σύνθετη. Να πάρεις ταξί, να σε πάει κάπου αλλού, τώρα μπαίνεις στο λεωφορείο σε 5 λεπτά είσαι.
1: Μάλιστα.
0: Στον Ελαιώνα, μπαίνει στο μετρό, μπορεί να έχει πρόσβαση σε προσδιακούς, σε τα πάντα, στα πάντα. Και είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο άνετο, ούτε να σκέφτεσαι που να παρκάρει, γιατί ακόμα και το παρκάρι μας στην Αθήνα έχει γίνει σχέδιο τρέλα. Είναι όλα και αν φτάσεις νωρίς, φτάνουμε θεωρητικά νωρίς, έχουμε κάποιες ώρες να μπορέσει να χρησιμοποιήσει κάποιος να πάει σε κάποια δουλειά, σε κάποια γραφεία, σε κάποια οτιδήποτε.
1: Μάλιστα. Τέλεια. Γιάννη, αυτό. Εύχομαι καλές διαδρομές και μέσα από τον νέο δρόμο. Και βέβαια
0: καλά,
1: την άλλη εβδομάδα μόλις τον περπατήσετε και λίγο θα θέλουμε να σε έχουμε και πάλι για τις πρώτες εντυπώσεις και για τις αποφάσεις σας, βέβαια.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, όλοι.
1: Αυτά λοιπόν και με το ΚΤΕΛ Καστοριάς, γιατί έρχονται και εδώ, όπως καταλαβαίνετε, αλλαγές. Ακόμα δεν είναι έτοιμοι οι άνθρωποι του ΚΤΕΛ να μας πούν. Θα μειωθούν τα εισιτήρια, θα αυξηθούν τα εισιτήρια, ακριβής χρόνος, χιλιόμετρα, απόσταση. Θα μετρηθούν όλα για να ξέρουν πώς το λένε τα διόδια. Όλα θα παίξουν το ρόλο τους για να δούμε τις νέες τιμές. Χελένα, πάμε.
2: Father, να πάμε λίγο και στην Energon.
1: Πάμε Energon και πάμε διαφημιστικό.
2: Ναι, Energon, μελέτες, κατασκευές που μας παρέχουν τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι. Μηχανική μας Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοζλιώτο. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, 44104 το τηλέφωνο ή pavlaenergon.gr για να τα δείτε όλα και στην ιστοσελίδα μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
1: Energon Construction and Consulting Engineer.
2: Γιατί κόβεις τα τελικά γράμματα?
1: Nears. Πάω.
3: Τι θερμοκρασία σήμερα?
1: Για λέγε.
2: 32.
1: 32 πιστεύεις να πήγε?
2: Ναι.
1: Το μπουμπούνιξε. Όχι, έλεγε 31. Η βαθμή του Κελσίου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου προσφορά.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
8: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
7: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
8: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
8: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
7: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
7: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
7: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
25: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές.
21: Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
9: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
10: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
11: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
10: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
11: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
10: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
11: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.

0: πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Αντένες FM 93,6.
3: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
4: Καλημέρα.
3: Πάμε λίγο και στο επόμενο μας ημίωρο. Μαζί μας πάντα είναι.
4: Κουβόματα σμάλις μαζί μας για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας.
3: Κράτα γερά σμάλι, κράτα γερά.
4: Αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της LVL και συνθετικά της Ρεχάου, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκια κουνουπιέρες, να μην μας φάνε κυμήγες και τα κουνούπια τώρα το καλοκαίρι, και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία Σμάλις. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670 81 944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
3: Είναι πάντα μαζί μας, είναι και...
4: Πάμε λίγο και αβοκάντο. Πάμε στο...
3: Και μετά θα σας πω που θα πάτε να δροσιστείτε.
4: Τι μου λες, βρήκες λύση για δροσιά? Ωραία. Εγώ σας δροσίζω με αβοκάντο προσωρινά, το αγαπημένο μας οποροποντοπολείο, που πηγαίνουμε όχι μόνο για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που τα λατρεύουμε, αλλά και για τόσα άλλα πράγματα, για τα σνακ μας, τα energy balls, chia pudding, γιαούρτο cheese cake, όλα τα σνακ μας με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, σας το υπενθυμίζω, και για εσάς που προσέχετε ή δεν πρέπει να φάτε ζάχαρη, αλλά και για τα παιδάκια μας που πρέπει να τρώνε σωστά, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας είναι ωραία τα σνακ μας, για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όλη την ενέργεια που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
3: Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι μέρες καίνε, καίνε, έχει ζέστα. Το λέμε, ζέστα.
4: Ναι. Πού θα πάμε?
3: Υπάρχουν οι κλιματιζόμενοι χώροι στην Καστοριά.
4: Αν είστε, καπί θες να με πας.
3: Ναι, στο καπί. Είστε έξω στην πόλη. Καίγεστε. Μπορεί να έχετε μια δουλειά. Αν αισθανθείτε άσχημα, να ξέρετε ότι μέχρι σήμερα, δηλαδή μέχρι τις 7 το βράδυ μέχρι το απόγευμα στις 7, το καπί θα είναι ανοιχτά με full τα air condition μέσα.
4: Μπράβο, ωραία.
3: Δηλαδή αισθάνεστε κάποια διαθεσία, κάπως δεν νιώθετε καλά, θέλετε να πάρετε μια δροσιά, μια ανάσα, και είστε κάπου εκεί κοντά στο κέντρο, το καπί είναι πολύ κεντρικά, οπότε μπαίνετε στο καπί, είναι οι κλιματιζόμενοι που λέμε χώροι. Δροσίζεστε λίγο και μετά συνεχίστε την εργασία σας. Αλλά
4: δροσίτσα.
3: Με απόφαση εκεί του Δήμου, η κλιματιζόμενη αίθουσα του Καπί Καστοριάς θα παραμείνει σήμερα Τρίτη ανοιχτή μέχρι 7 η ώρα το απόγευμα.
4: Τέλεια.

0: έχουμε διακοπές ρεύματος και την Πέμπτη από ό,τι βλέπω εδώ. Πάλι η Νόη. Καλά, την Νόη την έχουν τρελάνει αυτή την εβδομάδα, έτσι.
1: Α, νομίζω δεν έχει νερό και στο τυχιό.
0: Πω, πω. Στέρεψαν οι πηγές.
1: Νομίζω καθαρίζουν τη δεξαμενή.
0: Α, ναι. Σωστά. Κάτι
1: να
0: είδα.
1: Στο γύρω στη μία θα έρθει. Τώρα σε λίγο πρέπει να έρχεται λογικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Πέμπτη διακοπές. Η Νόη στην περιοχή εκεί, στην έξοδο του οικισμού προς Πτεριά. Από 7.30 το πρωί μέχρι 2.30 το μεσημέρι για την Πέμπτη. 23. Λοιπόν, και την Πέμπτη επίσης από τις 8.30 μέχρι τις 10.30 διακοπή ρεύματος στο Άργος, περιοχή από παλιό πνευματικό κέντρο ως κεντρική πλατεία και οικίες στην αριστερή πλευρά αυτής. Αριστερή πλευρά με αυτής. Αριστερή πλευρά.
1: Τι είναι, Father? Father!
0: Μισό λεπτό, γιατί είχα μια γραμμούλα και κόλλησε το μηχάνημα.
1: Α.
0: Αριστερή με γιώτα το έχουμε γραμμένο εδώ πέρα. Πολύ σωστό. Μπορείς να το γράψεις και με όμικρον γιώτα, δεν τον γράψεις και με ήτα. Αλλά εδώ το έχει γραμμένο με γιώτα.
1: Το ρί.
0: Ορθογραφικό. Με ορθογραφικό λάθος.
1: Ένα μυαλό με το συζέστη.
0: Έτσι. Αν κάποιος φίλος θέλει να πει κάτι ζωντανά, να τον ακούσουμε τώρα, γιατί νωρίτερα πάθανε εμπλοκή τα μηχανήματα.
1: Ναι, για πες.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Έλα,
2: δεν έκλεισε.
0: Τι έγινε?
2: Δεν μου λες, σήμερα πού είναι κλειστή η δρόμη?
0: Πού είναι κλειστή η δρόμη?
1: Λοιπόν.
0: Μην αγχώνεσαι, στο κεφαλάρι είναι ανοιχτή.
2: Στο δημαρχείο μπροστά τη...
1: Άκου τώρα, Παναγιώτη. Μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι θα είναι, ναι, το ρεύμα καθόδου της Ιουστινιανού. Το καθόδου, ωραία. Από τη διασταύρωσή της με την Αγίου Αθανασίου ως τη διασταύρωση με τη Χριστοπούλου θα είναι κλειστό. Επιτρέπεται μόνο η άνοδος. Να ανέβεις μπορείς, να κατέβεις δεν μπορείς.
2: Για να κατέβω.
1: Ωραία, τώρα η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κομινινών, 11 Νοεμβρίου και Ορεστίων. Δηλαδή γύρω-γύρω.
2: Τότε αποκαλυθέα.
1: Τότε αποκαλυθέα. Ακριβώς. Έλα και από εδώ καμιά βόλτα.
0: Έλα και από εδώ να φέρεις εκείνο το κεφαλοτήρι που με έχει τάξει.
2: Α, καλά.
0: Τι καλά.
2: Θα λιώσει.
0: Θα λιώσει.
1: Θα γίνει λιωμένο κασέρι.
0: Εντάξει. Ωραία. Έγινε Παναγιώτης.
2: Τι λέει, αλλά όλα καλά, Χρήστο?
0: Λέμε, να.
2: Χρήστο.
0: Εδώ είμαι.
2: Όλα καλά, λέω.
0: Όλα καλά δεν τα λες, αλλά εν πάση περιπτώσει το προσπαθώ, το παλεύω. Δεν αφήνω στην τύχη του.
2: Άντε, σε ακούω εγώ κάθε πρωί. Εντάξει, αφού
0: άντε, να δούμε, άντε να δούμε.
2: Αφού ξυπνάς το πρωί.
0: Αφού ξυπνάμε το πρωί, κάνουμε το σταυρό μας. Παλιά έκανα όνειρα για μετά από 30 χρόνια θα γίνει. Τώρα κάνω όνειρα μετά από 30 ώρες που θα είμαι. Αυτή είναι η διαφορά.
2: Όλα
1: αυτό είναι το καλύτερο. Όλα έτσι πρέπει να κάνουμε.
0: Τέλεια.
2: Λοιπόν, άντε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κορασάο, έλεγε ο Αντώνης νωρίτερα για την Ελλάδα, του θυμίζει. Κορασάο.
1: Κορασάο, ωραίο.
0: Την. Ήταν
1: πολύ ωραία ομάδα αυτή.
0: Δεν τα πήγε πολύ καλά το κορασάο. Ήταν συμπαθητική ομάδα, αλλά μέχρι εκεί δεν μπόρεσε να προχωρήσει λίγο, ρε παιδί μου. Πάμε. Ένα καλοκαιρινό, ωραίο θέλω, ρε. Έτσι, Χαβάνα. Χαβάνα, να, να, να.
1: Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Από το 2017 θα κάνουν Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι τρελή. Με 40
1: για τις αρκούδες θα μιλήσουν.
0: Α, σήμερα είναι για τις αρκούδες, ναι.
1: Ναι. Και λέει θα πούνε και μερικά καινούργια πράγματα για τις αρκούδες.
0: Μπα, για να δω.
1: Για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, για τη δημιουργία νέας, ειδικά στελεχωμένης 24ωρης ομάδας άμεσης επέμβασης. Για την επιστημονική καταγραφή του πληθυσμού επίσης θα κάνουν προτάσεις. Και για τις αποζημιώσεις, για ζημιές που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονται. Οπότε θα έχουμε σημαντικά πράγματα σήμερα στο

0: Πάμε και με τον επόμενο χορηγό μας.
1: Ναι, να πάμε στο Φροντίζω που είναι μαζί μας. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλύσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και φεύγετε διακοπές, αλλά σκέφτεστε πού θα αφήσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, το Φροντίζω είναι εδώ για να είστε σίγουροι ότι είναι στα καλύτερα χέρια. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Χλώη και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω: 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, και επιστρέψαμε. Μαθαίνουμε κάποια πληροφορία ότι έχουν σταλεί από κάποιο χωριό, δεν θα πούμε πού, δείγματα για ευλογιά.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε πίσω να δούμε τι γίνεται. Αφού ορθούν τα αποτελέσματα, θα μπορέσουμε ίσως να το συζητήσουμε, να δούμε αν θα είναι θετικά, αρνητικά. Υπάρχει μια υποψία.
1: Ναι, άφησε και ένα υπονοούμενο ο κύριος Μόσχος πριν από λίγο με μια δημοσίευσή του.
0: Ναι. Άφησε και ένα υπονοούμενο.
1: Δεν το λέει ξεκάθαρα κι αυτός, αλλά έχει ανεβάσει μια φωτογραφία.
0: Ναι. Και καλά κάνει και δεν το λέει ξεκάθαρα, γιατί πρώτον,
1: δεν
0: αν δεν έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα, δεν μπορεί να ανακοινωθεί. Ούτε το χωριό, ούτε σε τι κοπάδι. Υπάρχει μια υποψία. Τα δείγματα έχουν σταλεί. Πήραμε εμείς τον κύριο Ζιμπίδη, τον νέο αντιπεριφερειάρχη αγροτικής ανάπτυξης, ο οποίος είναι κάπου στα Γρεβενά, είναι νομίζω εδώ και κάποιοι υπουργοί, αν δεν κάνω λάθος, στα Γρεβενά. Ή τέλος πάντων, κάποιοι είναι τέλος πάντων εδώ, ή στη Βουλή είναι. Δεν κατάλαβα ακριβώς που είναι ο κύριος Ζιμπίδης. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι δεν έχουμε ακόμη το αποτέλεσμα για να μιλήσουμε επί πραγματικών αποτελεσμάτων. Πάντως, αν έρθει κρούσμα ευλογιάς στο νομό μας, τα πράγματα θα είναι λίγο δυσκολούτσικα. Προχωράμε.
1: Ναι, να πάμε και στη στήριξη για εμάς τώρα. Έλα, παίξε λίγο τα χέρια.
0: Θα το δούμε πολύ περισσότερο αύριο αυτό το θέμα.
1: Παίξε τα χέρια λίγο τώρα να πάω στήριξη.
0: Εμείς εμάς τώρα έχουμε το δικό μας μαγαζί.
1: Εμπορικό κέντρο στήριξη, λοιπόν. Το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flex Total, Caterpillar. Και πολλές ακόμα εταιρείες ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμά ανέδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft, γιατί είμαστε και στο καλοκαίρι και βάφουμε τώρα. Πού μας βρίσκεται, father?
0: Μας βρίσκεται διασταύρωση Αμπελοκήπων. Εκεί θα πάτε. Και θα μας θυμηθείτε.
1: 85-758 το τηλέφωνο. 85-758.
0: Τέλεια. Κάτι άλλο είπε ο Μητσοτάκης επίσης στην κοινοβουλευτική ομάδα που ξέχασα να το ρωτήσω. Ναι. Λέει τρίτη τετραετία τους, λέει, τους βουλευτές, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ωραίο. Τρίτη τετραετία μπροστά για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Τέλειο. Δεν σ' άρεσε?
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραίο. Κάνει ωραία τέτοια
1: λογοπαίγνια,
0: τα κάνει ωραία. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Τι κάνουμε εν τέλει, κλείνουμε, μένουμε, φεύγουμε.
0: Λέω να κλείσουμε, τελειώσουμε εμείς.
1: Να τελειώσουμε σιγά σιγά, να πάω και λίγο Γιορλούκα, μα θέλεις.
0: Να πάμε και Γιορλούκα, φυσικά.
1: Γιατί έχουμε εκπτώσεις, να μην πω, είναι και σήμερα το απόγευμα η αγορά ανοιχτή. Να μην
0: πω λίγο. Μπράβο. Καλοκαιρινά ωράρια, παιδιά.
1: Να μην πω λίγο στις κουκλάρες μου εδώ πέρα για τις εκτόσεις που έχουμε στο Γιορλούκ. Να πάνε να ψωνίσουν. Είμαστε ακόμα στην καρδιά του καλοκαιριού, παιδιά, και θα πάρετε ολοκένουργια ρούχα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Αυτό το διάστημα, λοιπόν, στο Γιορλούκ, όλα μας τα ρούχα τα καλοκαιρινά, ακόμα και οι νέες παραλαβές, επαναλαμβάνω, με εκτόσεις που φτάνουν το 50%. Εκτόσεις και στα μαγιό μας για εσάς που φεύγετε διακοπές και θα βρείτε αυτό το διάστημα πάνω από 100 διαφορετικές επιλογές σε μαγιό. Μπικίνι, ολόσωμα, η plus size σειρά. Η σειρά για εσάς που έχετε μεγάλο στήθος και δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό, στο Γιορλούκ θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία. Να διαλέξετε πραγματικά αυτό που σας αρέσει. Τα παρεό μας, τα καφτάνια μας, τα πάντα με εκτόσεις που φτάνουν το 50%. Οι ίδιες εκτόσεις τώρα ισχύουν και στην κολεξιόν γάμος βάφτιση. Δηλαδή θα πάρετε φόρεμα τάρα, καλοραμένο, καλοσχεδιασμένο, με ωραία υφάσματα, με ωραία χρώματα, καταπληκτικό φόρεμα σε τιμές. Τι να σας πω τώρα, διψήφια νούμερα, ρε παιδί μου. Θα βρείτε φοβερές επιλογές. Σας το λέω και όλα τα σχέδια ένα προς ένα. Τι να λέμε τώρα, δύσκολο να διαλέξεις και για το γάμο και για τη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Γιορλούκ και γιορλούκ.gr.

0: Τιμητικές πλακέτες, έτσι, μια από τις τελευταίες ειδήσεις, να σας πω.
1: Ναι.
0: Απένιμε ο Σαββόπουλος, ο Δημήτρης Σαββόπουλος, ναι, είναι περιφερειάρχης, στον Πασχάλη Οικονομίδη. Στον γνωστό Πασχάλη Οικονομίδη, ναι, ναι, Γενικό Διευθυντή Προγραμματισμού της Περιφέρειας.
1: Μάλιστα.
0: Και στον Χρήστο Τυπόα.
1: Μάλιστα.
0: Διευθυντή Εγγύων Βελτιώσεων. Αλλά και στο Βασίλη Μοσχάκη, δικηγόρο, με αφορμή τη συνταξιοδότησή τους.
1: Άντε, με το καλό, καλή
0: με
1: σύνταξη, παιδιά.
0: Με πλακέτα φεύγεις. Άντε, συμβολική κίνηση για ό,τι και αν πρόσφεραν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, μέσα από την εργασία τους και την υπηρεσία τους. Εντάξει,
1: ναι,
0: τέλεια. Αυτό ήταν για σήμερα.
1: Αυτό ήταν για σήμερα, σύμφωνα με τα λεγόμενά σου. Εσύ είσαι αφεντικό, εσύ αποφασίζεις.
0: Ακριβώς, παιδιά, γιατί... αρχίζουμε τα πράγματα να μην γίνονται υποφερτά. Και όπως είπε και το εργατικό κέντρο, θα δουλεύετε λίγο λιγότερο τώρα που έχει καύσωνα. Baby. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πρώτο Θεός, αύριο Τετάρτη.
1: Ναι,
0: θες τη μάδερ ή εμένα αύριο? Εδώ θα απαντήσεις, κυρία μου. Θες εμένα ή τη μάδερ αύριο το πρωί?
1: Την αλήθεια.
0: Την αλήθεια.
1: Τώρα μπορεί να ακούει κιόλας.
0: Α, κατάλαβα. Κατάλαβα, μην πεις τίποτα. Δύο η ώρα που τζίκα σακλώνει το σαν εδώ, παιδιά.
1: Μιάζεξα.
0: Από μένα και την Έλενα.
1: Αντεμπά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. Μία.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
5: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670-24461.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
10: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμημα Τσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
11: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
12: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: You know, I want your money.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα? Από το...

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργου Ζορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Hi everyone, this is Rosé.
9: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's up, what's up?
10: New Music Show.
11: Εδώ, τα ακούς.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 21 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από RG με Paul Oakenfold, Zerb με Suali και Manuel Turizo. Επίσης θα πάμε 7 χρόνια πίσω στο 2019 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Madonna και Martin Garrix στο Bizarre.
2: Hey, it's Martin Garrix and you are listening to John on New Music Show. Love.

Όλος αυτός ο τόρος που έγινε με την κυκλοφορία του Confessions 2 της Madonna επιτέλους ησύχασε. Αυτή ήταν η συνεργασία της με τον Martin Garrix. Μου θύμισε και λίγο Sweet Dreams των Eurythmics. Ήταν το Bizarre στο New Music Show και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να εκτοξευτεί στο ραδιόφωνο στη χώρα μας η επόμενη συνεργασία, γιατί μου φάνηκε λίγο σκληρό στον ήχο. Ο RG δίνει νέα πνοή σε έναν από τους πιο διαχρονικούς ύμνους της trance με το remake που έκανε στο Resurrection μαζί με τον Paul Oakenfold. Το Dance Anthem μετά το set που έκανε ο RG στην Αθήνα απογειώθηκε στο Shazam και το ραδιοφωνικό chart στην Ελλάδα. Ένα από τα πιο απρόσμενα summer hits έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία στο New

Naomi Sharon και το remix του Martin Lewis το Miss That. Και μέχρι στιγμής ο Ιούλιος δεν ήταν καλός μήνας για τον Ζέρμπ. Στις αρχές του μήνα πέθανε ο σκύλος του και μια μέρα πριν εμφανιστεί στο Κάβο Παραντίσο στη Μύκονο έπρεπε να πάει πίσω στην πατρίδα του, την Βραζιλία, γιατί κάποιος από την οικογένειά του επεβίωσε. Δισκογραφικά όμως συνεχίζει τις συνεργασίες του και πριν από λίγες μέρες έβγαλε το Metallic Lips μαζί με τον Σουα Λί και την Χάλε Αμπάντι, η οποία έχει καταγωγή από το Ιράν και το Αφγανιστάν και έχει χαρακτηριστεί από τα αμερικάνικα media ως μια dark pop princess. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
11: My name is Benson Boone.

0: δεύτερο μέρος του New Music Show σήμερα Τρίτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. DJ Goja, Jason Derulo και Melody στο Mi Chico. Και πάμε τώρα σε ένα είδος μουσικής στην Guaracha ή αλλιώς Tribal House, η οποία ξεκίνησε ως ένας underground ηλεκτρονικός ήχος στις φτωχογειτονιές της Κολομβίας. Χρησιμοποίησε loops από παραδοσιακά Latin κρουστά πάνω σε house beats. Τα τελευταία χρόνια, χάρη σε παραγωγούς όπως ο Martin White, έχει γίνει το απόλυτο mainstream trend σε Χιλή, Κολομβία και Μεξικό. Και εδώ έρχεται τώρα ο Μανουέλ Τουρίθο για να το απογειώσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαζί λοιπόν αυτοί δημιούργησαν ένα κομμάτι γεμάτο ενέργεια με κολλητικούς στίχους για πάρτι, φλερτς και νυχτερινή ζωή. Θυμίζει λίγο το Πέπας του Φαρούκου, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο κακό. Νέα συνεργασία για Μανουέλ Τουρίθο και Μάρτιν Βάιτ στο La Guaracha στο New Music Show.
1: Hey guys, this is Manuel Turizo and you can listen to my new song now on the Music Show with John.

Stella Cole και αγαπημένο ραδιοφωνικό hit stereo Queen στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2019 όταν το Σενιωρίτα του Shawn Mendes σε συνεργασία με την Καμίλα Καμπέγιο συμπεριλήφθηκε στην deluxe έκδοση του τρίτου του άλμπουμ με τίτλο το όνομά του. Δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ενός studio session μεταξύ της Charlie XCX και άλλων δημιουργών. Ο Andrew Watt έστειλε ένα πρόχειρο demo στον Shawn Mendes και του πρότεινε να το βγάλει ως ντουέτο. Αυτός με τη σειρά του συμφώνησε και είπε ότι η τότε κοπέλα του Καμίλα Καμπέγιο θα ήταν το μόνο άτομο με το οποίο θα μπορούσε να το κάνει. Οι δύο καλλιτέχνες έγραψαν τους στίχους μέσω FaceTime μέχρι που συναντήθηκαν σε ένα στούντιο λίγες μόνο εβδομάδες πριν την κυκλοφορία. Όταν βγήκε, ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική, ενώ παράλληλα κατέκτησε την κορυφή των charts σε 40 χώρες παγκοσμίως, σημειώνοντας ρεκόρ. Ήταν το τρίτο πιο εμπορικό σε όλο τον κόσμο εκείνη τη χρονιά και ένα με τα περισσότερα streams στην ιστορία του Spotify. Το Σενιωρίτα λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 8 φορές διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 7 χρόνια.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες επιτυχίες.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Αν παίζεις μπάλα όπως ο David Platt, μπορεί να έρθουν και 5 εκατομμύρια δολάρια πάνω σου. Όσα πληρώθηκε ο Platt τις 21 Ιουλίου του 1991 σαν σήμερα για τη μεταγραφή του στην Bari και θεωρήθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Εκατομμύρια συγκεντρώνει στο λογαριασμό της και η Madonna. Το 2001 σαν σήμερα είπε να τα αυξήσει κι άλλο και άρχισε μια παγκόσμια περιοδία μετά από 8 χρόνια αποχής. Εκατομμύρια έχει κερδίσει και από τις νίκες της η αθλήτρια Marion Jones. Το 1998 σαν σήμερα έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που κέρδισε κούσες στα 100 και 200 μέτρα καθώς και στο άλμα εις μήκος.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
10: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα τρίτημα ο Γιάννης Μπουτζίκας και τον Alex Warren με το αγαπημένο Fever Dream και ηλιόλουστη και νοσταλγική ηλέκτρο είναι ο χαρακτηριστικός ήχος του Malibu. Αυτή είναι η συνεργασία του Mont Marte με του Side One. Ο τίτλος και μόνο τα λέει όλα. Καλιφορνέζικη εικόνα, ένα τέλειωτο road trip και ηλιοβασίλεμα. Το εξώφυλλο τα επιβεβαιώνει όλα αυτά με το κάμπριο δίπλα στον ωκεανό, τον καθαρό ουρανό και την χαλαρή αισθητική της δεκαετίας του 70. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα το τραγούδι θα σας βάλει σε αυτό το mood και έρχεται τώρα βέβαια από αλλού στο New Music Show.

Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού του 2026, Jungle και The Wave, και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Μία διαφήμιση βοήθησε το Tongue Tied να γίνει επιτυχία. Το τραγούδι της indie rock μπάντας Group Love χρησιμοποιήθηκε στο spot του iPod Touch του 2011 και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σκαρφαλώσει στην κορυφή του Billboard Alternative Songs. Έχει επίσης ακουστεί σε αρκετές ταινίες όπως το The Three Stooges αλλά και σε video games όπως το Rock Band 4. Οι κριτικές βέβαια που έλαβε το track ήταν ανάμεικτες, με καλύτερη αυτή του BBC Music που έγραψε ότι οι στίχοι έχουν μια όμορφη αντίθεση με τη ζωηρή μελωδία του. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε?

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
10: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
11: Antennes FM 93,6.
12: Hi, this is Ariana Grande.
13: I'm Dua Lipa. This is you.
14: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
15: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
16: It's Ozier.
17: It's Ozier.
18: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
19: John Budzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίδημο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Bruno Mars, I Just Might. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 21 Ιουλίου 1989 και καθώς οι Milli Vanilli εμφανιζόντουσαν στο Club MTV Tour στο Bristol στο Connecticut, αποκαλύφθηκε η απάντη τους. Όταν τραγουδούσαν το mega hit Girl You Know It's True, άρχισε να χαλάει το playback. Αμέσως κατέβηκαν από τη σκηνή, ενώ ταυτόχρονα το ρεφρέν επαναλαμβανόταν ξανά και ξανά, χωρίς σταματημό. Ήταν η μέρα που όλοι μάθαμε ότι το ντουέτο δεν είχε τραγουδήσει καμία επιτυχία του 6 φορές πλατινένιου δίσκου τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το νούμερο 1 hit δεν παραμένει classic και το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

και I Need Nobody. Και πάω τώρα στην Στέλλα Λεύτη, μια 20χρονη Ελληνοαμερικανίδα δημιουργό που έχει εντυπωσιάσει τους κριτικούς με την αφοπλιστική της ειλικρίνεια. Τώρα μας παρουσιάζει το νέο της single Good at Living, ένα κομμάτι που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στη μελαγχολία και τη δυναμική pop. Η στίχη του τραγουδιού είναι ένας καθρέφτης για την Gen Z γενιά, καθώς μιλάνε για τον αμυντικό μηχανισμό του να φεύγεις πρώτος από μια σχέση πριν προλάβει ο άλλος να σε πληγώσει. Το στυλ της Στέλλα Λεύτη, το οποίο πολλοί παρομοιάζουν με ένα κράμα της Ολίβια Ροντρίγκο και της Phoebe Bridgers, θεωρείται ένα από τα πιο φρέσκα και αυθεντικά στην τρέχουσα alternative pop σκηνή. Και έρχεται τώρα εδώ στο New Music Show τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη.

ήταν το New Music Show σήμερα, 3η 21 Ιουλίου, με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία για σήμερα, Georgia Smith και WizKid στο Alive. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο, την ίδια ώρα, εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 6. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΕΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
7: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
7: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
7: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
7: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
7: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
4: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
8: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
7: Εθελοντισμός.
8: Συντονισμός.
7: Συνεργασία.
8: Αλληλεγγύη.
7: Ασφάλεια.
8: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
7: Ασκήσεις ετοιμότητας.
8: Έρευνα και διάσωση.
7: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
8: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
11: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Antennas FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennas 936.
0: Antennas FM 93,6. If you don't like something...

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5:30. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
2: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
0: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
2: Μπες και στο Νότες Τεχνολογίας.gr.
0: Νότες Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr. 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
2: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωοκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωοκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
0: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
10: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Manes Man και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα, σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας, ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες στις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και fax. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
11: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Αντένες FM 93,6.

Καλοκαίρι με επιτυχίες. Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
3: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Antennas 93,6.
2: Αν παίζεις μπάλα όπως ο David Platt, μπορεί να έρθουν και 5 εκατομμύρια δολάρια πάνω σου. Πόσα πληρώθηκε ο Platt στις 21 Ιουλίου του 1991 σαν σήμερα για τη μεταγραφή του στην Bari και θεωρήθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Εκατομμύρια συγκεντρώνει στο λογαριασμό της και η Madonna. Το 2001 σαν σήμερα είπε να τα αυξήσει κι άλλο και άρχισε μια παγκόσμια περιοδία μετά από 8 χρόνια αποχής. Εκατομμύρια έχει κερδίσει και από τις νίκες της η αθλήτρια Marion Jones. Το 1998 σαν σήμερα έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που κέρδισε κούσες στα 100 και 200 μέτρα καθώς και στο άλμα εις μήκος.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ. Καλιακή

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβόνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: Αντένα
1: 936. Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: The beauty of the body of God.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Αντένες 9, 3, 6. Το καλοκαίρι στην Καστοριά.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Αντένες 9, 3, 6. Το καλοκαίρι στην Καστοριά.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12.
1: Diamonds are forever. Antennas.

you lose those pounds.